online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το ναι. Απόλυτο swimwear thread είναι το O-ring bikini.
3: Μπικίνι δεν βάζω. Δεν μου πάει το από πάνω.
2: Αυτό. Παγκόσμια ημέρα γαϊδάρου.
3: Το ξέρεις ότι σκάς γάιδαρο, έτσι.
2: Πρέπει να έχω γάιδαρο για να σκάσω.
3: Τι να σου πω.
2: Έχω.
3: Ευχαριστώ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Κορίτσια στην πόλη. Κατάτια. Φρυσίδα. Κατερίνα. Mad Morning. Mad Morning. Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο Mad Radio 106,2. Είμαστε κορίτσια στην πόλη. Η μέρα είναι Τρίτη 14 Ιουλίου. Κάθε μέρα είμαστε εδώ 7 με 10 για να σου γεμίσουμε την ημέρα σου με χαμόγελα, ενέργεια, πολλά νέα. Είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου.
4: Είμαι η Καταρίνα Πευτίτσι.
5: Και είμαι η Κάτια Νεκταρίου. Και στον ήχο έχουμε την Ιωάννα Ντουράν. Επίσης, μήπως εκτός από την Ιωάννα Ντουράν έχουμε και μία Ριάννα που επιστρέφει. Θα μάθετε μέσα σε αυτήν την ώρα λοιπόν τα πιο hot νέα για το Hollywood. Επίσης, τι γίνεται, ρε παιδιά, φαλιρίζουν κάποια ζώδια, τι θα γίνει, θα σας σώσουμε εμείς, μη φοβάστε. Θα μάθετε επίσης τα ποσοστά που ανεβάζουμε κάθε μέρα στα Instagram μας, με ερώτηση σήμερα για το poll. Όταν είσαι παραλία, σου αρέσει να κάνεις κολύμπι, ηλιοθεραπεία ή water sports?
2: Έχουμε φυσικά και την Βρυσίδα που θα μας δώσει healthy συνταγή για brownies. Και κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και μπες στην κλήρωση. Επίσης, στείλε μας και την πιο ζεστή σου καλημέρα στο Viber,

0: Καλημέρα, καλημέρα, καφές, μουσική και εμείς εδώ, τα κορίτσια στην πόλη, να σου κρατάνε συντροφιά μέχρι και τις 10. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και τώρα έχουμε τα πιο hot νέα από...
1: Mad.gr.
2: Και φυσικά θα μιλήσουμε για μια συναυλία στην οποία έγινε πάταγος. Ο Jay-Z ολοκλήρωσε όλη τη σειρά συναυλιών που είχε στο Yankees Stadium σε ένα εντυπωσιακό τελευταίο show. Ουσιαστικά η Ριάννα έκανε εκεί πέρα μια εμφάνιση έκπληξη και ξεσήκωσε παιδιά το κοινό. Ερμήνευσε κάποια τραγούδια όπως το Bitch But I Have My Money και το Run This Town. Ναι, πραγματικά. Όπως καταλαβαίνετε, έγινε της τρελής. Τα βίντεο που κυκλοφόρησαν με την Ριάννα έγιναν viral. Μίλησαν σκέψου οι fans ότι υπάρχει μια πιθανότητα αυτή να ήταν μια από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς. Να ξέρετε ότι η συναυλία ήταν περίπου 3 ώρες. Είπανε 50 κομμάτια και Μπράβο. Είχε πάνω από 40.000 θεατές. Και φυσικά στη σκηνή ανέβηκαν κι άλλοι. Ανέβηκε η Beyoncé, ο Usher, ο Pharrell Williams. Πάρα πολύ καλύτερα. Δηλαδή ανέβηκαν και δώσανε πόνο. Αλλά για κάποιο λόγο όλοι μιλάνε για την Ριάννα μας.
0: Τι να κάνει πια αυτή.
2: Τι άλλο μπορεί να κάνει. Απλά υπάρχει αυτή η γυναίκα και είναι είδωλο.
0: Ναι.
3: Πιστεύω ότι έγινε viral γιατί η Ριάννα είχε σταματήσει να τραγουδάει, να κάνει να ράνει για να αφιερώσει και τη ζωή της στα παιδιά της και στην οικογένειά της. Και τώρα ξαφνικά βγήκε να τραγουδήσει. Άρα μήπως επιστρέφει η Ριάννα, βγάλει και ένα τραγούδι. Έλα ρε, εσύ, πρέπει, ναι.
2: Ήταν από καταπληκτική η τραγουδίστρια. Δεν
0: πού πήγε. Εντάξει, ήταν ρε παιδί μου, ήταν. Είχε όντως αφιερωθεί στα παιδιά της. Ναι. Γιατί κάθε χρόνο τη βλέπαμε με Kinder έκπληξη.
2: Αλλά και πάλι δεν είναι ότι.
0: Τι θυμάσαι τα τελευταία χρόνια από τη Ριάννα, την κοιλιά της.
2: Ναι, αλλά και πάλι δεν είναι ότι απήχε, κατάλαβες. Δηλαδή έκανε τις εμφανίσεις.
0: Ναι,
3: εντάξει. Πολύ σπάνιες έτσι. Τσουκουτσουκου σε κάποιο Super Bowl κάπου είχε τραγουδίσει.
0: Σε Red Carpet εμφανιζόταν και έκανε ακραίες εμφανίσεις.
3: Δεν θέλω
2: με την κοιλιά τούρλα.
3: Ναι, ισχύει. Δεν θέλω να χαλαρώνουμε λοιπόν. Λοιπόν, κρατάμε ρυθμό με το τραγούδι Show Me Love και μείνετε μαζί μας. Εσύ που λίγο θα μάθετε τα οικονομικά και τα ερωτικά για το κάθε ζώδιο σήμερα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα από το Mad Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη. Και παιδιά, τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε για αυτές τις μοιραίες σχέσεις που λέει και το άσμα. Ξυπνήσαμε από τις 5 το χάραμα εμείς για να κάνουμε. 4 είπε ευθύνη. Για να κάνουμε αστρογράφηση, γιατί είναι η ώρα για τα
1: ζώδια στο Mad Radio 106,2.
0: Και θα ξεκινήσουμε με τον κρυό, γιατί ένα μήνυμα αυτής της μοιραίας σχέσης ή μια νέα μοιραία γνωριμία μπορεί να σε ενθουσιάσει. Όμως θέλω να προσέξεις για τα οικονομικά, τις παρορμητικές σου αγορές.
2: Ταύρος, η σταθερότητα φέρνει όμορφες στιγμές για τη σχέση σου, αλλά στα οικονομικά ευνοούνται μικρές οικονομικές συμφωνίες.
3: Διδυμάκια, ένα φλερτ αποκτά περισσότερο ενδιαφέρον, λέω εγώ τώρα, λέω. Και στα οικονομικά υπάρχει εδώ πέρα μια νέα πρόταση που χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση.
0: Καρκινάκια, η γοητεία σας είναι στα ύψη. Και επίσης να ξέρετε πως είναι και καλό time για να οργανώσετε τα έξοδά σας.
2: Λέων, μην αφήσεις τον εγωισμό σου να χαλάσει μια συζήτηση.
0: Αδύνατον.
2: Οικονομικά μια ευκαιρία κέρδους εμφανίζεται ξαφνικά.
0: Ωραία. Καλό.
3: Παρθενάκια, ξεκαθαρίζει συναισθηματικά και προθέσεις. Ευνοούνται οι πρακτικές και ασφαλείς κινήσεις στα οικονομικά σου.
0: Ζυγούλιδες, η μέρα σήμερα φέρνει ρομαντικές εξελίξεις, όμως ως προς τα οικονομικά θέλω να αποφύγεις αυτές τις υποχρεώσεις που δεν είναι ξεκάθαρες.
2: Κάτσε με τη βάρκα. Σκορπιός, ένα έντονο συνέστημα σε φέρνει πιο κοντά σε κάποιο πρόσωπο και οικονομικά κράτησε μυστικά τα οικονομικά σου σχέδια.
3: Οπα, το ξότι, μια ευχάριστη έκπληξη ανανεώνει το κλίμα. Οικονομικά πρόσεξε τις υπερβολές, τις δαπάνες.
0: Εγώ κεράκια, θα ξεκινήσω με τα ερωτικά που η ειλικρίνεια θα σας ανταμείψει, ενώ στα οικονομικά οι κόποι σας δείχνουν πλέον να αποδίδουν καρπούς.
2: Υδροχός, Νίκο, μην ακούς εσύ. Μια νέα γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί όμορφα. Οικονομικά σκέψου μακροπρόθεσμα πριν επενδύσεις.
3: Και ηχθή μου, η διέστησή σου οδηγεί σε σωστά μονοπάτια στα ερωτικά σου. Οικονομικά, ένα μικρό οικονομικό όφελος σε χαροποιεί. Τα άστρα λοιπόν μίλησαν και σήμερα. Σε πολύ λίγο η Βρυσίδα θα μας πει healthy συνταγή για brownies. Ανυπομονώ και τσούζει το στομάχι μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα και καλή, καλή μας όρεξη, θέλω να πω. Γιατί, παιδιά, η Βρυσίδα μας έχει ετοιμάσει εδώ πέρα μία top συνταγή, η οποία δεν υπάρχει περίπτωση να μην σου ανοίξει την όρεξη. Είναι η ώρα για τα
1: Lifestyle and Healthy Tips.
2: Και θα μιλήσουμε για brownies, τα οποία είναι χαμηλά τα λιπαρά του, γιατί είναι υγιεινό brownies.
0: Brownies είναι.
2: Λοιπόν, ναι, έχει μέσα μπανάνα και βρώμη, αλλά δεν την καταλαβαίνεις την μπανάνα. Είναι δύο ώριμες μπανάνες, ένα αυγό, μισό φλιτζάνι νυφάδες βρώμης, ένα κουταλάκι της σούπας κακάο άγλικο, ένα κουταλάκι της σούπας μέλι και ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Εγώ συνήθως σε αυτό, να ξέρεις, προσθέτω και ένα σκουπ πρωτεΐνης με γεύση σοκολάτα.
0: Ό,τι πρέπει για να γίνω ντούκι.
2: Ακριβώς. Και ακόμα έχω βρει επίσης στο εμπόριο και νυφάδες βρώμης με γεύση σοκολάτα. Δηλαδή βρώμη αλεσμένη, αλλά με γεύση σοκολάτα. Οπότε πολλές φορές βάζω και τη βρώμη μου με γεύση σοκολάτα.
0: Κυρία, θα μπορούσα να προσθέσω και σταγόνες μαύρης σοκολάτας.
2: Φυσικά κάνω και αυτό. Αυτό ήταν το τρίτο που θα σου έλεγα. Βάζω και σταγόνες σοκολάτας ή κόβω κουβερτούρα εγώ για να είναι πιο μεγάλα τα κομμάτια. Και προσθέτω και αυτό. Οπότε το κόβεις, λιώνει μέσα το μπράουνι γιατί έχει το κομμάτι τη κουβερτούρα. Μπορεί να λιώσει πολύ. Τώρα θα σου πω ότι πάνω κάτω καταλαβαίνεις πως είναι. Απλά λιώνεις τις μπανάνες πάρα πολύ καλά με πιρούνι, προσθέτεις το αυγό, ρίχνεις τη βρώμη, προσθέτεις το κακάο, βάζεις το μέλι, προσθέτεις και το baking powder, το ανακατεύεις, το μείγμα και το βάζεις σε μια φόρμα, τα ψάκια ό,τι θέλεις, αντικολλητικό. Το ψήνεις στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη και καλύτερο κορεσμό, προσθέτεις 1-2 κουταλιές γιαούρτι στραγγιστό. Αυτό, να ξέρεις, είναι επίσης πάρα πολύ βολικό. Το βάζω και στο banana bread που κάνω, γιατί είναι πιο αφράτο το banana bread με το γιαούρτι.
0: Δεν έχω καταφέρει ποτέ να κάνω banana bread.
2: Είναι πάρα πολύ
0: εύκολο. Ποτέ, δεν ξέρω, δεν μου βγαίνει ποτέ.
2: Λοιπόν, επίσης, αν οι μπανάνες είναι πολύ ώριμες, μπορείς να παραλείψεις εντελώς το μέλι, γιατί αν είναι πολύ ώριμες οι μπανάνες, σου βγαίνει
0: είναι
2: πάρα πολύ,
0: πολύ
2: γλυκό. Μπράβο. Αυτό είναι το brownie, το healthy που
0: τι κατάλαβες τώρα? Μας άνοιξε την όρεξη.
2: Εντάξει, μωρέ.
0: Και αφού μας άνοιξε η όρεξη, λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα να δούμε πού θα βρούμε αυτό το brownie τώρα, να το παραγγείλουμε μπας και το πάρουμε να το φάμε. Και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με ακόμη περισσότερα θέματα. Γιατί σε πολύ λίγο έχουμε πολλά νέα για όσους αγαπούν τις καλοκαιρινές αγορές και κυνηγούν τις καλύτερες προσφορές. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι, ανεβάζουμε την ένταση και τα λέμε αμέσως μετά το τραγούδι Don't Be Shy.

0: Radio 106,2 και τα κορίτσια στην πόλη που είναι 7 με 10 εδώ να σου κρατάνε συντροφιά. Θέλω να ανοίξω αυτή την καλημέρα με μια καλημέρα στον Κωνσταντίνο, τον γείτονά μου, και να σας πω ότι κατεβήκαμε το πρωί, παιδιά, από το σπίτι μας και είδαμε ένα μάξι το οποίο ήταν εγκαταλελειμμένο από κάτω να έχει πάρει φωτιά.
1: Σας το λέω γιατί
0: αυτό δεν έχει δημοσιοποιηθεί κάπου, οπότε δεν θα το πει το newsbomb, κατάλαβες, και ξυπνήσαμε. Εγώ δεν κοιμήθηκα, 2 η ώρα γάβγιζε ο σκύλος μου, παιδιά. Εγώ δεν καταλάβαινα γιατί γαβγίζει, μου μύριζε καμένο, αλλά δεν κατάλαβα ότι κι εγώ ήταν ένα μάξι κάτω από το σπίτι μου.
1: Αφού δεν πήρε και το σπίτι σου φωτιά.
0: Άστα να πάνε. Παίρνουν φωτιά.
1: Να πω κάτι χαρούμενο στον κόσμο τώρα, πέρα από τη φωτιά του αυτοκινήτου. Ότι αν είστε
0: είναι.
1: Από αυτούς που περιμένουν κάθε καλοκαίρι τις εκπτώσεις, γιατί εγώ είμαι από αυτά τα άτομα, να σας πω ότι στο Κοτσόβολο αυτή τη στιγμή γίνεται summer sales χαμός. Εκτός από εκπτώσεις και hot τιμές, θα βρείτε και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε ανάγκη. Βρείτε ό,τι χρειάζεται περισσότερα από 150 σημεία πώλησης ή στο κοτσόβολο.gr.
2: Τώρα όμως ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με το newsbomb για τα τελευταία νέα. Στο μικρόφωνο ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα, Μάνο.
3: Και αφού δεν έχουμε την είδηση για το φλεγόμενο αυτοκίνητο, είναι η είδηση σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι αστυνομικοί κατόρθωσαν να οδηγήσουν νέους υπόπτους ενώπιον της δικαιοσύνης για την υπόθεση της Μαρφίν. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν φωτογραφικά ντοκουμέντα από το 2009 και το 2010. Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, στις οποίες φαίνονται πρόσωπα. Το δεύτερο περιέχει φωτογραφίες από διακοπές υπόπτων το 2009 στην Ικάρια. Μια σειρά επιθέσεων ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ εναντίον του Ιράν. Απαντάει η Τεχεράνη με χτυπήματα σε Κουβέιτ και πλοία σε στενά του Ορμούζ. Ένας νεκρός από τα ιρανικά πλοίγματα. Η βαλιστική εξέταση θα καθορίσει από ποιο όπλο των δύο αστυνομικών προήλθε η σφαίρα που σκότωσε τον 20χρονο μετά την καταδίωξη στο Άργος. Κατά το περιστατικό έπεσαν πάνω από 20 σφαίρες με 13 κάλικες να έχουν βρεθεί στο σημείο. Γενικά έθριος καιρός προβλέπεται σήμερα με πρόσχερες νεφώσεις, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στην Εύβοια, τις Ποράδες, στην Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μάχη δίνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα για τον καιρό του 3ου δεκαημέρου του Ιουλίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Hi, this is Calvin Harris.
5: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
6: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
6: Είμαι η Ιωάννα.
5: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
6: Ibiza.
5: Ναι, μπράβο.
6: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
5: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
6: Δεν το πιστεύω.
5: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με 2 όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
12: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
13: Green.
12: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
14: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
15: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
16: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: τους.
1: Και άκου να σου πω τώρα τι έγινε στην επαρχία Wang Tong Tong της Κίνας. με τις φορδρές πλημμύρες, τα νερά παρέσυραν φάρμες εκτροφής φιδιών.
2: Α, ναι, το έχω δει παντού, γίνεται χαμός. Και είναι σαν, κοίτα, σηκώνει το κεφαλάκι τους έτσι και είναι, λες, κύριε, πώς είναι που βρύχια που βγαίνει ένα πραγματάκι.
1: Ναι, ναι, ναι. Ή σαν τις χελώνες που βγαίνουν έτσι λίγο να δουν και ξαναπέρουν. Να ξέρετε, αυτό το σκηνικό με τις πλημμύρες, με τα νερά και τα φιδάκια να βγάζουν έτσι,
2: φίδια,
1: έτσι, μου θύμισαν τις πρώην φίλες μου. Λέω, κοίτα να δεις που κάνουν μπάνιο και αυτές εκεί στην Κίνα. Τι κάνουν εκεί, καλέ, δεν με πήραν εμένα το τηλέφωνο.
2: Εμένα ξέρεις τι μου θύμισε. Εμείς έχουμε πάρα πολλούς τοξικομανείς στη γειτονιά και μου θύμισε τις σιριγκές τους, παιδιά, που τα ρίχνει μια βροχή και τις παίρνει όλες το φρεάτιο.
1: Μίστη
2: τι
1: μου θύμισε.
2: Ο καθένας τι του θυμίζει, απορώ.
1: Έτσι λοιπόν, εκατοντάδες φίδια ανάμεσά τους και δηλητηριώδες κόμπρες.
2: Αυτές ήταν δικές μου φίλες.
1: Βρέθηκαν σε δρόμους κατοικημένης περιοχής, γενικότερα βασικά σε πολλές περιοχές, όχι μόνο μιας. Οι αρχές πραγματοποιούν ελέγχους από σπίτι σε σπίτι, καθώς έχουν ήδη αναφερθεί περιστατικά δαγκωμάτων, ενώ οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν μία ακόμη σοβαρή απειλή μετά τις καταστροφικές πλημμύρες, παιδιά. Δηλαδή, για φαντάσου, να έχει γίνει το σπίτι σου σύσκατο από τις πλημμύρες και τα νερά και να έρχονται και τα φίδια και να σε δαγκώνουν. Δηλαδή, τι άλλο θα έρθει πάνω μου, μετά θα βρέχει ακρίδες. Σε λίγο.
2: Και έχει εδώ συμβεί κάπου αυτό στην Αμερική.
1: Α, ωραία. Νομίζω ήρθε το τέλος.
2: Τι έρχεται.
1: Ήρθε το τέλος.
2: Δεν ξέρω, και αν δεν ήρθε, νομίζω αξίζει να έρθει.
1: Ήρθε
2: τώρα
1: το τέλος!
2: Έλεος, πώς ακόμα να αντέξουμε. Τέλος πάντων, παιδιά, όντως ήρθε το τέλος. Τα viral news της ημέρας μόλις ολοκληρώθηκαν και σε πολύ λίγο θα ανακοινώσουμε τα ποσοστά που βάλαμε στο poll στα Instagram μας. Για να μάθετε κι εσείς τι απάντησε τέλος πάντων ο κόσμος, τι προτιμάμε να κάνουμε στη θάλασσα. Κολύμπι, ηλιοθεραπεία ή water sports.

0: Καλημέρα. Αν ξυπνήσατε λοιπόν με κέφι, μπράβο σας. Όχι, μπράβο σας. Αν όχι όμως, ποιος είναι εδώ? Εμείς είμαστε εδώ, βρε. Τα κορίτσια στην πόλη, να σου δημιουργήσουμε την κατάλληλη συνθήκη για να βγάλεις καθαρή την ημέρα σου. Ήρθε όμως τώρα η ώρα για το
1: Paul στο Instagram.
2: Μαντρέντ 106,2 λοιπόν ακούτε. Θέλω να σου πω, ο άσχετο αυτό ήταν αυτόματο, ότι έχουμε ένα poll στο Instagram. Βγαίνει αυτόματα, να ξέρετε, μου λένε καλημέρα και λέω καλημέρα Μαντρέντ 106,2.
0: Ωραία.
2: Έχουμε τρία.
0: Να βάλω τη ρόπιτα, να βάλω τι να βάλω. Μαντρέντ 106,2 να βάλω. Το poll στο Instagram μας είναι τι θα κάναμε στην παραγγελία.
2: Να ξέρεις πως ισχύει, το κάνω συχνά για πλάκα. Για μένα είναι πιο πολύ το κολύμπι και μετά ηλιοθεραπεία και μετά τα water spots. Βαριούνται, παιδιά, εδώ πέρα οι Έλληνες. Δεν κάνουν τίποτα.
0: Αλήθεια. Εμένα έχει βγει πρώτα το κολύμπι, μετά ηλιοθεραπεία και μετά water spots. Το ίδιο.
2: Δύο water spots δεν αρέσει σε κανέναν. Εμένα... Τεμπέληδες, τεμπέληδες.
0: Σε αυτό το σημείο να σας πω ότι εμένα με έχει βάλει, με έχει βάλει αυτόματα να κάνω ηλιοθεραπεία και εγώ έχω αλλεργία στον ήλιο.
2: Έχει φωτοαλλεργία, το ξέρω τι.
0: Πάντως έχει πάρει πολύ ωραίο χρώμα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραίο έχει πάρει. Μπράβο.
2: Ευχαριστώ. Ναι, ναι. Το δεν ξέρω πάρω αλλά έπρεπε κάπου να μπει στην ηλιοθεραπεία.
0: Εγώ είμαι, εγώ είμαι για τα water sports γενικά. Πάντα κοιτάω αν πάμε να. Εντάξει, κάνω πολύ sub. Αλλά γενικά ψάχνω πάντα. Αν δω ότι έχει κάτι, πάω να το κάνω αμέσως.
2: Σε water sports.
0: Ναι, ναι, ναι. Okay. Τα λατρεύω.
2: Και μην μ' αρέσουν. Ό,τι και να επιλέξεις, το θέμα είναι να το κάνεις κάπου μακριά. Όπως.
0: Όπως Μύκονο, Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σανγκάι.
2: Σανγκάι.
0: Priority travel λοιπόν. Χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία. Ναι, ναι, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και πήγαινε να σχεδιάσεις μαζί τους την επόμενή σου απόδραση. Priority Travel, το ταξίδι ξεκινάει εδώ.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio 106,2 και επιβιβαστείτε, παιδιά. Είναι αυτή η στιγμή που θα επιβιβαστούμε. Όχι, τώρα θα επιβιβαστείς, δεν γίνεται. Γιατί έχουμε να σου πούμε κάποιες αλήθειες που ίσως δεν γνώριζες.
1: Με τη Ζήνα.
0: Ναι. Λοιπόν, άκου. Η τουαλέτα του αεροπλάνου μπορεί να ξεκλειδωθεί από έξω. Το ήξερες αυτό?
2: Όχι.
0: Ότι άμα μπει μέσα.
1: Ναι, το ήξερα γιατί είναι θέμα ασφαλείας.
0: Το πλήρωμα έχει τη δυνατότητα να την ανοίξει σε περίπτωση ανάγκης. Έτσι, ναι. Κάποιος μπορεί να μπει πολύ ωραία εκεί μέσα, κάτι να πάθει.
2: Τώρα εδώ το έχω, αλλά δεν θα το πω γιατί κάνουμε πρωινή εκπομπή. Εντάξει, θα κρατηθώ λίγο.
0: Κρατήσουμε.
3: Λοιπόν,
0: πιλότης και συγκυβερνήτης.
3: Δεν είναι κάτω από το τέτοιο!
0: Τρώνε διαφορετικά γεύματα.
2: Ναι, ωραία.
0: Το ξέρεις ότι αυτό τρώνε διαφορετικά γεύματα.
1: Προφανώς.
0: Ο κράτος μειώνει τον κίνδυνο να επηρεαστούν και οι δύο από την πιθανή τροφική δηλητηρίαση. Καταλαβαίνεις. Οπότε θα φάνε κάτι διαφορετικό για να μην πάθουν δηλητηρίαση άμα φάνε κάτι το ίδιο.
1: Πρέπει
0: να έχουμε ένα πιλότο.
1: Και εκτός από αυτό, είναι ακριβώς όπως και οι Royal Families δεν πετάνε. Together,
0: δεν πετάνε στο ίδιο αεροπλάνο. Ναι,
2: να σας πω λίγο κάτι. Φαντάζει να έχουν αλλεργία και οι δύο στα δύο διαφορετικά φαγητά που φάγανε.
0: Εντάξει. Κατερίνα.
3: Αυτό θα επιτύχει.
0: Λοιπόν, οι μάσεις οξυγόνου κρατούν περίπου 15 λεπτά.
2: Σωστά. Μετά τι γίνεται?
0: Δεν ξέρω.
1: Βγαίνει το αεροπλάνο κάτω.
0: Είναι αρκετές για να
3: έρχεται ο Θεός πιο κοντά σου, μάλλον.
0: Η καμπίνα κρατιέται δραστηρή επίτηδες, γιατί η χαμηλότερη θερμοκρασία βοηθά στη μείωση της αδιαθεσίας και του κινδύνου λιποθυμίας.
1: Και εκτός από αυτό βοηθάει. Όχι μόνο αυτό, και γιατί πώς είμαστε εμείς εδώ πέρα μέσα στο στούντιο που έχει πολύ ψύχος για τις κονσόλες και αυτά.
0: Για τις κονσόλες.
1: Ναι,
0: δεν έχουμε κονσόλες εκεί που καθόμαστε.
1: Ναι, όχι, δεν έχουμε κονσόλες, αλλά έχουμε εξοπλισμό.
0: Λοιπόν, το νερό της βρύσης στο αεροπλάνο έχει βρεθεί θετικό σε E. coli και άλλα βακτήρια.
2: Αχα, τέλεια, τέλεια.
0: Γι' αυτό αρκετοί επιβάτες προτιμούν αφιαλωμένο νερό αντί για νερό από τη βρύση της καμπίνας. Καλά, ποιος
1: θα πίνει?
0: Οι αεροσυνοδείς σε αξιολογούν μέσα σε δευτερόλεπτα, να ξέρετε. Σχηματίζουν νοητικά ποιες επιβάτες μπορούν να σε βοηθήσουν σε μια έκτατη ανάγκη, να ξέρετε.
2: Εμένα, να ξέρετε, όλοι οι αεροσυνοδοί μου δίνουν παραμυθάκια να ζωγραφίζω και με βάζουν πάντα να κάθομαι δίπλα με κάποιον που ξέρει τι θα κάνει.
1: Εμένα με βάζουν στην πόρτα κινδύνου.
0: Έχουν καταλάβει ότι φοβάσαι, γιατί ξέρει αγγλικά. Δηλαδή, όποιο κάτσε στην πόρτα κινδύνου, ρωτάει, ξέρει αγγλικά. Γνωρίζει, άμα όχι, σε παίρνουν και σπάνω αλλού.
2: Για φαντάζομαι λοιπόν τι θα γινόταν άμα καθόμουν εγώ στην πόρτα κινδύνου.
1: Θα πεθαίνω.
3: Yes, yes, from there!
0: Αυτό σε αλλάζω. Τα φώτα χαμηλώνουν στην απογείωση και στην προσγείωση, γιατί ξέρετε.
3: Αυτό δεν το ξέρω,
0: τα μάτια προσαρμόζονται καλύτερα σε σκοτάδι σε περίπτωση εκένωσης, να ξέρεις.
3: Οπότε, εκένωση τι εννοεί?
0: Άμα χρειαστεί να φύγουμε από το αεροπλάνο.
3: Να πάμε πού?
1: Και εκτός αυτού, να ξέρετε, είναι και γιατί οι πιλότοι έχουν καλύτερη οπτική αν δεν είναι υπερφωτισμένο το αεροπλάνο. Όντως βλέπουν καλύτερα στο.
0: Κουβέρτες και μαξιλάρια δεν μπλένονται πάντα μεταξύ των πτήσεων.
2: Ορίστε.
0: Δεν μπλένονται. Σε ορισμένες περιπτώσεις αντικαθιστάται ή καθαρίζεται με λιγότερο, παιδί μου, όπως φαντάζεστε.
2: Μάλιστα.
0: Στις μεγάλες πτήσεις ένας πιλότος μπορεί να κοιμηθεί για λίγο, ενώ άλλος, ξέρεις, είναι στα χειριστήρια. Κάποιος μπορεί να κοιμηθεί, μετά να δουλέψει άλλος. Είναι δύο, αυτό έχουμε δύο. Τους έχουμε έτσι για να μην.
2: Στο δικό μου το αεροπλάνο, αν είχαμε μεγάλη πτήση και κοιμόταν ο.
0: Τι θα έγινε?
1: Θα τον άγγιζε, θα χαστούσε.
2: Δεν θα μπορούσε για αρχή, γιατί θα ήμουν μέσα και θα δουλέψα. Κατάλαβες, οπότε.
1: Δεν θα
0: γινόταν. Κατέρινα, δεν θα ήθελα να ταξιδέψω μαζί σου στο αεροπλάνο.
2: Όχι, όχι. Καλύτερα για εσάς. Καλύτερα για εσάς. Στείλτε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656 να μας πείτε τη δικιά σας άποψη σχετικά με τα αεροπλάνα. Αν ταυτίζεστε με μένα τη Ζουμπουλία, εννοώ την Κατερίνα. Την καλημέρα σας και τα λέμε σε λίγο με πολύ παραπάνω κουσκούς.
4: Mad Radio 106,2. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Τα λαλάρια είναι μία από τις εικόνες που έκαναν τη Σκιάθο γνωστή σε όλο τον κόσμο. Λευκά ολοστρόγγυλα βότσαλα, από τα οποία πήρε και το όνομά της η παραλία. Απότομα βράχια και διάφανα γαλάζια νερά συνθέτουν ένα άγριο τοπίο στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού. Στην άκρη της παραλίας ξεχωρίζει περίφημη Τρίπια Πέτρα, μία φυσική πέτρινη αψίδα μέσα στη θάλασσα. Η πρόσβαση γίνεται μόνο με καραβάκι και όταν ο καιρός το επιτρέπει. Μια διαδρομή που αξίζει για μία από τις πιο κινηματογραφικές παραλίες του Αιγαίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+ για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη.
7: Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
10: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
11: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
12: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
13: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κατερίνη, Κιλκής, Πτολεμαΐδα και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Blood Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Εγώ φταίω.
3: Ο Πέτρος φταίει.
2: Εννοείται
3: όλα.
2: Ποιος θα έφταιγε.
3: Εννοείται.
2: Καταλάβατε τι τραβάω κάθε μέρα. Mm-hmm. Όταν είναι και φταίει εδώ, με έχουν βάλει στη γωνία και μου λένε εσύ φταίει γι' αυτό κτλ.
4: Σε χάλασε εσένα.
2: Όχι, όχι, μ' αρέσει.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: της Αθήνας. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
1: Καλημέρα, καλημέρα από τα κορίτσια στην πόλη και το Mad Radio 106,2. Καλημέρα σε όλους όσους μας ακούτε. Επίσης να δώσω ξεχωριστές καλημέρες και χρόνια πολλά στο Νικόδημο, Νικοδήμη, Δήμο, Δήμη και φυσικά τον Ακύλα που γιορτάζουν. Να ζήσει η Eurovision, να ζήσει η Ελλάδα. Να ξέρετε παιδιά ότι έχουμε ανοίξει από τις 7 εμείς την εκπομπή μας. Οπότε καλημέρα μεν αν συντονίστηκες τώρα στην εκπομπή. Όμως καλημέρα, καλημέρα στο τετράγωνο. Αν είσαι από την αρχή εδώ, μας ακούς και έχεις ακούσει όλα όσα είχαμε να σου πούμε μέχρι τώρα. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη και συγκεκριμένα είμαστε η Κάτια Νεκταρίου,
2: η Κατερίνα Πευτίτση
3: και η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και θα ακούσεις beauty tips αυτή την ώρα από την Κατερίνα που θα μας πει πώς να κρατήσουμε τα χείλη μας juicy για όλη την ημέρα. Έχουμε το παιχνίδι της ημέρας που είναι λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε μία λέξη και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει ή να μας το τραγουδήσεις κιόλας.
1: Επίσης, κάθε Παρασκευή κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656. Το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Trouble Maker και μπες έτσι στην κλήρωση. Να σου πω σε αυτό το σημείο ότι αυτή την Παρασκευή θα είναι και η τελευταία, γι' αυτό μην το αφήσεις. Έχεις απαντήσει ποτέ? Και αν ναι, το μετάνιωσες, στείλ μας μήνυμα στο Viber που σας είπα και μπες έτσι στην παρέα μου.

0: Καλημέρα, καλημέρα από την καλύτερη παρέα για το πρωινό σου. Δεν ξέρω αν έχεις ξυπνήσει, αν δεν έχεις ξυπνήσει. Ξύπνα!
1: Είμαστε Παναγία ο καφέ σου.
0: Είμαστε ο καφέ σου, είμαστε ναι. Η δόση που χρειάζεται για να βγάλεις την ημέρα καθαρή. Είσαι στο Mad Radio 106,2 και όπως λέει η Βρυσίδα, το πάει να πάρει έναν καφέ. Να βάλω και τη ρόπιτα, τη λένε και λέει όχι, Mad Radio 106,2 να βάλεις. Κατάλαβες. Και τώρα ήρθε η ώρα για το.
1: Mad.gr. Κακό, βέβαια, το πίσω το κάνεις αυτό, να πατήσω την κάμερα.
0: Θα το κάνω και μετά.
1: Εντάξει. Λοιπόν, τρεις εύκολοι τρόποι να αφαιρέσεις εύκολα το λεκέ από το αντιλιακό ενώ είσαι έξω. Φαντάζεσαι τώρα που βάζεις πάρα πολύ αντιλιακό και πρέπει και καλά κάνεις. Μπράβο σου. Όχι, μπράβο σου.
0: Αλλά μην το βάλεις και στα ρούχα, ρε αγάπη.
1: Άκου, αν λερωθείς, σου έχω εύκολα. Λοιπόν, μην τρίβεις το λεκέ από το αντιλιακό. Λοιπόν, τα μπορώ να ρέτω με ένα χαρτομάντιλο για να προφηθεί η λιπαρότητα. Βρέξε ελαφρά το σημείο με ένα νερό ή χρησιμοποίησε μόνο μάντιλο για να μειώσει τα έλαια. Ρίξε λίγη πούδρα ή τάλκ πάνω στο λεκέ για να προφήσει τη λιπαρότητα.
0: Πώς μέχρι
1: να
0: πληθεί το.
1: Κοίταξε, όλες οι μαμάδες που λερώνονται μετά τέτοια, πούδρα έχουν γιατί έχουν μουρά. Οπότε εκεί λερώνουν. Εντάξει, τώρα μέσα είσαι ελεύθερη, εκεί είσαι χαλαρή.
0: Μπορείς να βάλεις πούδρα. Λοιπόν, όχι, άκου λίγο. Μπορείς να βάλεις πούδρα του make-up. Η πούδρα αυτό κάνει.
1: Ναι,
0: κοίταξε
1: αυτό
0: τη μούρη μου.
1: Δεν βάζει
0: με
1: make-up.
0: Να βάζω make-up. Συγγνώμη. Πούδρα όμως θα έπρεπε, γιατί έχεις λιπαρότητα. Οπότε δεν μπορεί να μην έχεις μια πούδρα στο σπίτι σου.
1: Δεν έχω βάλει
0: ποτέ πούδρα. Εντάξει, κάτσε ποτέ εκεί πέρα λαμπερή.
1: Ωραία, ακούστε. Στο σπίτι, λοιπόν, έξτρα tip. Στο σπίτι, βάλε υγρό απορρυπαντικό απευθεία στο λεκέ πριν μπει στο πλυντήριο και μετά είναι για καλύτερο αποτέλεσμα. Θα φύγει σίγουρα πολύ καλύτερα.
0: Να πω κάτι σε αυτό το σημείο. Πλέον το 2026, δόξα τον Πανάγαθο, έχουμε αντιλιακά που δεν είναι λιπαρά. Δεν αφήνουν
1: ναι.
0: Και αυτά.
1: Και αυτά τα σπρέι που βάζω εγώ.
0: Και έχουμε ναι. Και αυτά τα stick τα οποία μπαίνουν πάνω και από το μακιγιά σου και δεν λερώνουν και δεν αφήνουν τίποτα. Οπότε. Ναι. Αντί να έχετε τα basic αντιλιακά, τα οποία μπορούν να σας λερώσουν και να σας αφήσουν λεκέδες.
1: Κοίταξε να δεις. Ναι. Έξω όμως, θα πάμε σε κάποιο νησί και δεν μπορούμε να πάρουμε με τώρα πλάνο το αντιλιακό μας που είναι μπόλικο. Θα αγοράσουμε από ένα περίπτερο ένα σούπερ μάρκετ εκεί της γειτονιάς. Αυτά, όχι πάντα αυτά. Σου λέω, άμα δεν.
0: Ναι.
1: Αυτό το γειτονιάς εκεί πέρα ή τα. Πώς λέγονται. Αυτά που είναι εκεί πέρα στην.
0: Τα locals.
1: Δεν έχουν τόσο καλά αντιλιακά. Έχουν αντιλιακά πολύ basic. Που μπορεί να λερωθεί. Καταλαβαίνεις. Οπότε αυτά τα tip είναι πολύ βασικά για όποιος πάει νησί κάπου που δεν θα βρει το αντιλιακό το καλύτερο που δεν θα λερώσει.
0: Σωστά.
1: Οπότε για να ξέρει πώς να το αφαιρέσει, το mad.gr είναι εδώ για να μας το πει.
0: Ωραία. Βάλεσε λοιπόν το αντιλιακό σου, να βάλουμε εμείς επιτυχίες που έχουμε εδώ πέρα και σε πάρα πολύ λίγο θα σου πω κάτι στα γαλλικά. Mad VMA

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς είμαστε? Καλά, μπράβο σας. Σας κάνω κάθε φορά που ανοίγω εγώ, σας κάνω έτσι ένα τσεκ να δω αν είστε συντονισμένοι εδώ πέρα μαζί μας. Καλημέρα λοιπόν, τσεκ. Κόρης για στην πόλη, τσεκ. Μαντρίτη 106,2, τσεκ. Και φύγαμε για τα θεάματα με την Κάτια Νεκταρίου.
1: Και παιδιά, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα της Βαστήλης, οπότε θα σας πούμε κάποια fun facts που ίσως δεν γνωρίζετε. Γιατί η Βαστήλη αρχικά ήταν ένα μεσαιωνικό φρούριο και μετά έγινε φυλακή. Στις 14 Ιουλίου, όπως είναι και σήμερα.
2: Γιατί
1: λοιπόν,
2: Βαστήλη, έχεις πει ότι είναι Παγκόσμια ημέρα.
1: Ναι.
2: Α, το έπαιρνε.
1: Ναι. Συγνώμη. Λέω στις 14 Ιουλίου, δηλαδή σαν σήμερα, αλλά το 1789 έγινε η κατάληψη, που ήταν ουσιαστικά σύμβολο της Γαλλικής Επανάστασης. Και μετά την άλωση, κατεδαφίστηκε η Βαστήλη πέτρα-πέτρα και πάρα πολλά κομμάτια στάλθηκαν ως αναμνηστικά σε πάρα πολλές περιοχές της Γαλλίας. Επίσης, στο Παρίσι, κάθε χρονιά έχει μια πάρα πολύ μεγάλη στρατιωτική παρέλαση αφιερωμένη στην Βαστήλη. Και παρόλο που η Βαστήλη δεν υπάρχει πλέον, η πλατεία της Βαστήλη υπάρχει και βρίσκεται στο ίδιο σημείο. Και επειδή η Βαστήλη ακριβώς είναι ένα μέρος που όλη η πλειοψηφία ξέρει και το αναφέρουμε και μιλάμε γι' αυτό, πολλοί άνθρωποι δεν ξέρουν ότι δεν υπάρχει πια και ότι έχει κατεδαφιστεί. Αν θέλεις όμως λοιπόν να πας σε έναν προορισμό που να υπάρχει, να μην είναι εξαφανισμένος.
2: Είναι το Ρότερνταμ.
1: Σωστά.
2: Αχα, αυτό δεν έχει εξαφανιστεί. Υπάρχει.
1: Βρήκαμε.
2: Είμαι και σε μια ηλικία που δεν θέλω και πολύ δράμα, να σου πω την αλήθεια. Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθήσω να κλείσω τη βαλίτσα μου, επειδή πήρα μαζί μου 5 ζευγάρια παππούτσια για ένα τρίμερο και να μην μπορώ να τα χωρέσω μέσα. Και αν θέλεις και εσύ ένα από αυτά είναι τα προβλήματά σου, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσε το εισιτήριό σου τώρα στο aegeanair.com ή στο Aegean App.
0: Ήρθε η ώρα όμως τώρα για πολλές επιτυχίες και σε πολύ λίγο θα σας πω εγώ πώς να κρατήσετε τα χείλη σας έτσι juicy για όλη την ημέρα. Μην το χάσετε.

0: ακούτε στο Mad Radio 106,2. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου 7 με 10 να σου δίνουμε τα καλύτερα tip, τα καλύτερα όμως. Healthy, beauty, τα πάντα όλα. Σου δίνουμε λάμψη που χρειάζεσαι. Και τώρα θα έρθει η γκουρού η Κατερίνα. Δεν ξέρω αν θα το πει στα αγγλικά, δεν είμαι σίγουρη ακόμα. Γιατί όταν κλείνουμε το on, μας μιλάει αγγλικά η Κατερίνα σήμερα και θα μας πει για τα.
1: Ακριβώς, και με τη μουσικούλα έτσι κάνω λίγο, ξέρεις, πώς το λένε αυτό που κάνουν στο γυμναστήριο?
0: Stretching.
1: Όχι, αυτό το αυτό... ένα, δύο.
0: Αερόβιο.
1: Αερόβιο. Κάνω λίγο. Αερόβιο. Ναι, ακριβώς έτσι για να σε βάλω στο mood, καταλαβαίνεις. Παραλία, πιλάτες ή ένα γρήγορο workout. Τα χείλη σου λοιπόν μπορούν να παραμείνουν juicy χωρίς δεύτερη σκέψη με το Genius Peel Off Big Brain Lip Stain από Troublemaker για φυσικό χρώμα που μένει στη θέση του για ώρες. Θέλετε να σα το πω και στα αγγλικά?
0: Όχι, είμαστε όχι, καλά. Είμαστε
1: εντάξει, παιδιά. Ολοκληρώσε το λοιπόν με το Peculiar Lip Balm Sweet Tooth για ενυδάτωση και γυαλάδα. Αποτέλεσμα. Fresh, ανέμελα χείλη που δείχνουν σαν να ξύπνησες έτσι.
0: Like θέλω.
1: You wake up like this, καταλαβες?
0: Πεθαίνω.
1: Παιδιά, μην ξεχάσω να σας πω.
0: Of course.
1: Κάθε Παρασκευή, βασικά την τελευταία Παρασκευή, αυτή η διανύουμε, καταλαβες? Φτάνουμε στην τελευταία Παρασκευή που θα δώσουμε 7 προϊόντα Troublemaker και γι' αυτό τι πρέπει να κάνεις. Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το όνομα τεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker.
0: Τέλειο.
1: Και με αυτόν τον τρόπο θα μπει και στην κλήρωση.
2: Νομίζω ότι έχουμε.
0: Το αγγλικό που σίγουρα δεν το λέει λάθος. Το Troublemaker.
2: Ναι, παιδιά, νομίζω ότι έχουμε ξεφύγει λίγο. Οπότε ελπίζω εσείς να μην έχετε ξεφύγει σαν εμάς εδώ πέρα. Ελπίζω να είστε συντονισμένοι, γιατί πάρα πολύ. Έλα, τι έπαθα, ρε παιδιά. Άστο, έχουμε ξεφύγει, αφού σας το έπαγω. Σε λίγο θα παίξουμε λοιπόν το παιχνίδι, το οποίο σήμερα είναι το λέξη και τραγούδι. Σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει και να μας το τραγουδήσεις, άμα θέλεις. Στείλε μας λοιπόν μήνυμα στο Viber σταθμού μας 6936-646-656 για να παίξεις μαζί μας.

0: Τέλεια, καλημέρα σας λοιπόν. Τι κάνετε, καλά είστε, έχετε πάρει καφεδάκια? Όχι, ωραία, να πάτε να πάρετε. Και ταυτόχρονα, όπως κάνει και η Βρυσίδα να ξέρετε, θα σας ρωτάνε εκεί πέρα: καφεδάκι να βάλω, ναι, κάτι άλλο να βάλω? Όχι, να μην βάλετε κάτι άλλο. Mad Radio 106,2 να βάλετε, έτσι λέει η Βρυσίδα. Σε ανύποπτο χρόνο. Εκεί που τη ρωτάς τι κάνεις, λέει Mad Radio 106,2 η μέση. Αυτό. Αυτά είχα να πω.
1: Η παιδιά είναι από συνήθεια. Κάθε μέρα που λέω καλημέρα, τα γράφει στην πόλη, ακούτε Mad Radio. Λένε τι να κάνετε, Mad Radio 106,2 να κάνετε.
0: Γενικά, Βρυσίδα μου, νομίζω ότι πετά στα σύννεφα.
1: Αχ, γενικότερα πετάω. Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, λίγο πιο μακριά. Κάπου άντρο θα πάω τώρα, Σαββατοκύριακο. Αλλά όπου και να θέλω, έχω το priority travel. Να με πάει όπου θέλω. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, πακέτα για όλη την οικογένεια. Για μένα, την Τόρη και τον Νίκο. Οικογένεια μου αυτήν. Καλέστε στο 210-331-4477 priority travel που ταξίδι ξεκινάει εδώ.
0: Ωραία, επειδή η Βρυσίδα ύπταται, όπως είπαμε, στα ύψη, πάμε να μας προσγειώσει λίγο το news που θα μας πει την επικαιρότητα και να συνδεθούμε με τον Μάνο Χατζηγιάννη που είναι στο μικρόφωνο. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
2: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσια της Λούσα από το newsbomb.gr. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι αρχές κατόρθωσαν να οδηγήσουν νέους υπόπτους ενώπιον της δικαιοσύνης για την υπόθεση της Μαρφίν. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν φωτογραφικά ντοκουμέντα από το 2009 και το 2010. Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, στις οποίες φαίνονται πρόσωπα. Το δεύτερο περιέχει φωτογραφίες από διακοπές υπόπτων το 2009 στην Ικαρία. Νέα σειρά επιθέσεων ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ σε Αμερική εναντίον του Ιράν, απαντάει η Τεχεράνη με χτυπήματα σε Κουβέιτ και πλοία σε στενά του Ορμούς, ένας νεκρός από τα ιρανικά πλήγματα. Η βαλιστική εξέταση θα καθορίσει από ποιο όπλο των δύο αστυνομικών προήλθε η σφαίρα που σκότωσε τον 20χρονο μετά την καταδίωξη στο Άργος. Κατά το περιστατικό έπεσαν πάνω από 20 σφαίρες με 13 κάλκες να έχουν βρεθεί στο σημείο. Γενικά έθριος σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως στην Εύβοια, τις Ποράδες, την Νότια Πελοπόννησο, τη Χαλκιδική και την Ανατολική Μακεδονία. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Μάχη δίνουν τα μετεωρολογικά μοντέλα για τον καιρό του 3ου δεκαημέρου του Ιουλίου. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Hi, this is Calvin Harris. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να υδρώσουμε.
13: Να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

Καλημέρα, καλημέρα. Μάτρε 11,6,2 ακούς. Και ναι, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου θα είμαστε και μέχρι τις 10. Να σου κρατάμε στην τροφιά και να σου λέμε τα καλύτερα νέα.

0: Να το εννοώ στο 1000%. Πρέπει να βγάλεις δικό σου λεξικό, να συνεννοούμαστε, να καταλαβαίνουμε τι λες.
1: Ναι, θα βγάλω.
2: Θέλω να μου πεις έτσι μια πρόταση, μπορεί.
0: Βεβαίως.
2: Για πες. Με το along θέλω.
0: Το along θέλει. Περίμενε λίγο να πω μια τάκα μου.
1: Ναι, μην τη διαβάσεις όμως, γιατί σου έχω σημειώσει τόνους.
0: Now that you are here, I think it's time that you find yourself a little. Clear your head. Stay for as long as you like. Το πά. Λοιπόν, παιδιά, αυτό δεν πρέπει να το χάσετε. Άμα με πάρουν σε αυτή την σειρά, πρέπει, καταλαβαίνετε, να καθίσετε όλοι.
2: Να ξέρεις, θα είμαι η πρώτη που θα κάτσω, ανοίξω το Netflix, εδώ το επεισόδιο. Και θα σε κάνω και 700
1: story. Ένα τελευταίο για να σιγουρευτώ ότι το μάθαμε. Λέει εδώ πέρα, to wake up here, instinct.
0: Το to wake up here, maternal instinct.
2: Όχι.
1: Γαμώτο, γαμώτο, στο χρόνο. Το είπα. Μα έχω βάλει τόνο, ρε παιδιά.
2: Τόνο στο έψιλον.
1: Το maternal, maternal.
0: Τέλος πάντων.
2: Είπες maternal.
0: Δεν το ίδιο είναι, τα μετρικά.
1: Μα βλέπετε τι μου κάνει με κάνει έξαλλη.
2: Τι της είπε η Ιωάννα για να το σκέφτεται. Λατέρνα, οπότε maternal.
0: Maternal.
1: Έλα, Κατερίνα, άκου λίγο.
0: Αποκλείεται. Εγώ, να σας πω κάτι, όμως κανένας δεν μου δίνει σημασία τώρα. Εγώ έχω πάρα πολύ άγχος για αυτή την οντισιόν, εντάξει.
1: Θα σκίσεις.
0: Αν τα καταφέρω και με πάρουν, ποιος ξέρει τι σκεφτόντουσαν όταν μου κάνανε αυτή την πρόταση.
1: Δεν ξέρανε.
0: Μπράβο. Μ' αρέσει που σας φέρνω κοντά όμως και σας ενώνω. Όπως και να έχει, από ό,τι καταλαβαίνετε, σήμερα η οντισιόν μου χρειάζεται οπωσδήποτε μια βιντεοσκόπηση. Για τα backstage θα είναι τα καλύτερα, να ξέρετε. Ναι, θα τα χάσετε εσείς αυτά.
1: Λοιπόν, άκου, αν καταφέρεις επιτέλους να πεις σήμερα το σωστά έστω στην ακρόαση το maternal.
0: Με πήρανε.
1: Maternal instinct. Ναι. Όχι, θα σου δώσω δώρο. Παιδιά, για εσάς το δώρο σήμερα θα είναι το να σας μιλήσει η Πευτίτση στα αγγλικά. Ειδικά αν έχουμε κάποιο αγγλικό τραγούδι, δεν ξέρω, γιατί να ξέρετε ότι σε πάρα πολύ λίγο έχουμε να παίξουμε το παιχνίδι λέξη και τραγούδι, όπου σου δίνουμε από μία λέξη κάθε μία και εσύ ψάχνεις να βρεις. Ματέρναλ, παιδάκι μου. Δεν το πιστεύω. Εσύ ψάχνεις να βρεις το τραγούδι που την εμπεριέχει και να μας το τραγουδήσεις. Πραγματικά ελπίζω να υπάρχει ένα τραγούδι αγγλικό και πιστέψτε με, θα δώσω την λέξη αυτή στην Πευτίτση.
0: Πευτίτση, παιδί μου, πες το σωστά.
1: Συγγνώμη, μπερδεύτηκα με τα αγγλικά σου. Στείλτε μας μήνυμα στο 6936 646 656 για να σας καλέσουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και αυτή η καλημέρα θα είναι διαφορετική, γιατί αυτή η καλημέρα με αυτό το τραγούδι είναι αφιερωμένη από την Τίνα. Το τραγούδι είναι αφιερωμένο στον Ραφαήλ, τον άντρα της. Και λέει: στον άντρα της ζωής μου, σε ευχαριστώ που με κάνεις κάθε μέρα πιο όμορφη. Σε αγαπάω σήμερα, αύριο και για πάντα. Και αυτό το αφιερώνει η Τίνα στον Ραφαήλ.
1: Έλα, ρε.
0: Εδώ είμαστε, ρε παιδιά, για να σας αφιερώνουμε και τραγούδια.
1: Ρε, παιδιά,
0: τι άλλο θέλετε.
1: Λίστρισα. Τώρα πώς θα κάνουμε αυτό το σουαϊπάρισμα, ρε παιδί μου.
0: Θα γίνει σουαϊπάρισμα. Είναι plot twist αυτό, λέγεται.
1: Ωραία, plot twist λοιπόν. Έχεις απαντήσει ποτέ. Αν ναι, το μετά νιώσες.
0: Αυτή ήταν η juicy conversation που έχουμε για σήμερα, η ερώτηση. Για πες, Κατερίνα.
1: Δεν κόνεται η πεφτίτσι.
2: Ναι, εγώ έχω απατήσει, παιδιά, ναι.
1: Ταν.
2: Έχω πατήσει, δεν μου φαίνεται.
0: Έχεις μετανιώσει.
2: Το έχω μετανιώσει, γιατί ξέρεις τι έλεγα. Και δεν τον χώριζα μια ώρα νωρίτερα να πάω κατευθείαν, καταλαβες. Δεν ήθελα, ρε παιδί μου, να τον έχω και αυτόν και να τον ταλαιπωρώ και να αυτό. Αλλά είχα ζει, δεν τον χώριζα και ήλπιζα ότι θα αλλάξει και τελικά τον κεράτωσα.
0: Ωραία.
2: Μετανιώνω όμως που το έκανα, γιατί κορόιδευα τον εαυτό μου πρώτα.
1: Εγώ δεν έχω κερατώσει ποτέ, οπότε δεν έχω κάτι να πω.
0: Δεν έχεις κερατώσει.
1: Δεν έχεις κερατώσει. Παιδιά, να σας πω κάτι, μου φαίνεται πολύ ανούσιο, απλά θα αγχωθώ.
0: Ναι,
1: θα αγχωθώ να μην το μάθει άλλος, θα πάθω υστερία. Όχι απλά δεν έχω κερατώσει. Δεν θέλω καν, αν με έχουν κερατώσει, μην μου το πείτε. Δεν θέλω να το ξέρω. Δεν θέλω, δεν θα ανοίξω το κινητό σου. Δεν θέλω να το.
0: Α, εγώ το έχω ανοίξει. Δεν έχω απαιτήσει. Ναι, δεν έχω απαιτήσει, αλλά στο παρελθόν έχω ανοίξει κινητό. Και μπήκα στο κινητό, μπήκα στους φίλους του. Δεν μπήκα σε εγκόμενες να μιλάει.
2: Στους φίλους γιατί πήγε.
0: Γιατί εκεί τα λένε όλα.
2: Να πω λίγο κάτι.
1: Εγκόμενα θα τη σβήσει. Την συνομιλία με τους φίλους δεν θα τη σβήσει.
0: Ακριβώς. Δεν το πιστεύονται.
2: Εγώ ξέρετε τι κάνω. Ελπίζω να μην ακούει αυτή τη στιγμή ο Ανδρέα.
1: Αχ, δεν θέλω να ξέρω.
2: Όταν κοιμάται. Ναι. Παίρνω το κινητό του.
1: Έλα, ρε,
2: και
1: Κατερίνα,
2: του κάνω face ID. Για να το ανοίξω.
0: Να ξέρεις τι μπορεί να κάνεις.
2: Να μπω μέσα στα μηνύματα να δω, αλλά δεν πάμε κανένα.
0: Τι έχω κάνει. Αυτό έχω κάνει στο φίλο μου, στον πελτό μου. Έχω βάλει το δικό μου face ID στο κινητό. Οπότε όταν το ανοίξεις και θα κοιμάται, βάλε το face ID σου. Οπότε μετά μέχρι το χρειάζεσαι να βάλεις το face ID σου. Παιδί, το καταλαβαίνει.
2: Τι λες, αφού το καταλαβαίνει πόσο δεν το καταλαβαίνει.
1: Συγγνώμη, δεν γίνεται απλά να μην πειράζουμε τα κινητά του. Παιδιά, αγόρια, σας παρακαλώ, μην μας κερατώσετε. Δεν θα σας κερατώσετε. Σας παρακαλώ, αρχώνουμε.
2: Κοιτάξτε να δείτε.
0: Αυτό
2: κινητά...
0: το παρελθόν το έκανα. Δεν το κάνω τώρα.
2: Εντάξει, ούτε εγώ το κάνω τώρα. Στο παρελθόν το έκανα. Μία εβδομάδα πριν. Παρελθόν θεωρείται και αυτό.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ κοντινό παρελθόν.
2: Ναι, είναι όμως
0: λέω,
2: παρελθόν.
0: Λέω, βάλε το Face ID σου και βάλ το. Οπότε μετά μην το χρειάζεσαι. Ωραία, και να το ανοίγεις έτσι.
2: Θα μου το δείξεις πώς γίνεται να το κάνω.
0: Δεν ξέρεις να βάλεις Face ID στο κινητό.
2: Όχι, θα μου δείξεις πώς να το κάνω. Όχι, μην το
1: δείξεις.
2: Και να μην το καταλαβαίνω.
0: Μην το δείξω. Είμαι φίλη τη. Είμαι φίλη τη. Θα στηρίζουμε του φίλου μα και στι πιο τρελέ στιγμές.
2: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, μην πάτε πουθενά, γιατί σε πολύ λίγο θα έχουμε εδώ την Γκάντια που θα πάθει κρίση πανικού.
1: Να πάτε, γιατί εμείς εδώ πέρα σας λέμε πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε.
2: Όχι, να μην πάτε πουθενά. Έχουμε πολλά νέα ταρό και hot θέματα. Μείνε μαζί μας.
3: Εκπτώσεις κάνουν όλοι. Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K+, για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις. Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
7: Φαίνεται,
6: λιγάκι.
7: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
6: Τι να με νοιάζει?
7: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
6: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα τα αυτιά στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Μια σχέση χαλάει μόνο από μεγάλα λάθη. Κάνεις μεγάλο λάθος. Μερικές λέξεις την φθείρουν σιγά σιγά. Δεν με νοιάζει. Είναι όλο δικό σου λάθος. Γιατί δεν μπορείς απλά να. Και όταν φτάνεις στο δεν είμαι χαρούμενος, εκεί πια είναι red flag.
3: Πριν φτάσουμε όμως στο δεν είμαι χαρούμενος, περνάμε από το τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θες, αγάπη μου.
3: Πάμε για καφέ.
4: Όχι.
3: Πάμε για ποτό.
4: Όχι.
3: Πάμε για φαγητό.
4: Όχι.
3: Και τι θέλεις να κάνουμε.
4: Ό,τι θέλεις, αγάπη μου.
2: Υπάρχει γυναίκα που να μιλάει έτσι, Πέτρα. Προσέχεις πως μιλάς. Γιατί μια σχέση δεν χαλάει απότομα. Αλλά λίγο-λίγο με ρωχαλά στη δικιά μας, παραδείγματος χάρη.
3: Η αλήθεια είναι ότι είναι αλήθεια.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.

0: καλημέρα. Είσαι στο Mad Radio 106,2. Είμαστε οι κοριτσάρες στην πόλη. Και ναι, καλημέρα. Σήμερα σου ευχόμαστε να γελάσεις δυνατά, να αγχωθείς λίγο λιγότερο και να βρεις έστω μια μικρή στιγμή που θα κάνει όλη την ημέρα σου έτσι να αξίζει. Εμείς λοιπόν βάζουμε τη μουσική, εσύ φέρε τη διάθεσή σου. Είμαι η Κατερίνα Πεφτίτση.
1: Είμαι η Κάτια Νεκταρίου.
2: Και είμαι η Βρυσίδα Ανδριώτου. Και μέσα αυτή την ώρα θα μάθεις ποια ζώδια κάνουν love bombing. Σου λέει το μέλλον σου είμαι μια κάρτα. Ποιο, η Κάτια, γιατί έχει ένα ταλέντο το οποίο πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Να λέει τα ταρό, καλά, έχει πολλά ταλέντα, αλλά αυτό είναι το αγαπημένο μου. Στέλνεις τώρα τον αριθμό 6936-646-656 για να σε πάρουμε τηλέφωνο και να μάθεις το μέλλον σου.
1: Μετά από αυτό όμως θα ανοίξουμε τις καρδούλες μας και σαν μια παρέα που είμαστε πλέον θα συζητήσουμε αν είσαι εκεί που ήθελες να είσαι πριν 5 χρόνια. Δηλαδή πριν 5 χρόνια έλεγες να είμαι εκεί ή θα ήθελες να είσαι κάπου αλλού. Θα το συζητήσουμε, θα το διαπραγματευτούμε. Και προς το τέλος της εκπομπής θα σε αφήσουμε με μια φράση που θα σε συντροφεύει για όλη την ημέρα. Μην το χάσεις, είναι τροφή για σκέψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πώς ρουφάει έτσι τη γρανίτα, έτσι να ρουφάω το κοκτέιλάκι το Σαββατοκύριακο. Κάπου θα πάω, δεν μπορεί. Κάπου θα πάω.
1: Καλημέρα. Ήπια μία γρανίτα, παιδιά, που ήταν πεπόνι.
0: Ήταν ωραία.
1: Δεν έχω ξαναπιεί πεπόνι. Καταπληκτικό.
0: Όπως καταλάβατε, είμαστε τα κορίτσια στην πόλη ή και με δέπη, όπως εσύ μας λες. Μαντρέντε 106,2 ακούς. Και τώρα σου έχουμε τα πιο hot νέα από το.
1: Mart.gr. Έτσι, έτσι. Και το τραγούδι είπες του Θοδωρή Φέρι συνδέεται με το φαινόμενο του love bombing, δηλαδή την έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος που ακολουθείται από την απότομη απομάκρυνση.
2: Ναι, αλλά πες μου τι γίνεται βάσει την αστρολογία, ρε παιδί.
1: Λοιπόν, σύμφωνα με την αστρολογία, τα τρία ζώδια που συνδέονται περισσότερο με αυτή τη συμπεριφορά είναι. Πρώτο, γράφτε, σημειώσεις.
0: Γράφουμε.
1: Εντάξει,
2: εγώ δεν είμαι, αποκλείεται.
1: Κριός, ενθουσιάζεται γρήγορα, αλλά μπορεί να χάσει εύκολα το ενδιαφέρον του. Mm-hmm. Δίδυμη, γοητεύει με την επικοινωνία του, όμως συχνά αλλάζει στάση απότομα.
0: Ακούσει,
1: μια μέρα ξυπνάει και λέει, τέλος, ως εδώ, δεν θέλω άλλο. Τοξότης, λατρεύει το ξεκίνημα μιας νέας γνωριμίας, αλλά δυσκολεύεται με τη δέσμευση. Το άρθρο λοιπόν στο mad.gr καταλήγει πως ανεξάρτητα από τα ζώδια, τα ξεκάθαρα όρια και η συνέπεια είναι πιο σημαντικά από τις εντυπωσιακές αρχές μιας σχέσης. Οπότε καλό είναι, για να μην υπάρχει όλο αυτό το love bombing, να βάζετε τα όρια σας ο καθένας ξεχωριστά και να τα ακούτε αυτά τα όρια.
2: Αλλιώς, παιδιά, μας βλέπω να τρελαινόμαστε και να πηγαίνουμε σε καμιά Τζαμάικα, δεν ξέρω. Σε πολύ λίγο όμως θα ανοίξουμε τις καρδιές μας με το group therapy και θα συζητήσουμε. Είσαι εκεί που ήθελες να είσαι πριν 5 χρόνια ή δεν έχεις φτάσει ακόμα? Έκανα και ρήμα, είδες. Στείλε μας μήνυμα λοιπόν στο Viber του σταθμού μας 6936 646 656, γιατί θέλουμε πολύ να συζητήσουμε και την δική σου άποψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Madrid 106,2. Είμαστε τα κορίτσια στην πόλη. Εδώ μαζί σου κάθε μέρα σου κρατάμε σύντροφια. Να πούμε καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Στέλνει μηνύματα. Μαρία, Γιάννης, Άλης, Αγγελική, Θόμη, Ιωάννα, Ντίνα. Τα άλλα είναι αριθμοί, δεν μπορώ να καταλάβω τα ονόματα.
1: Καλημέρα, Μπάμπη.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να ανοίξουμε τις καρδιές μας και τις καρδούλες μας. Ακούστε.
1: Παιδιά,
0: ακούστε.
1: Η Βρυσίδα έχει πάθει το εξής. Τόση ώρα εδώ πέρα, πάνω στη μουσική, λέγαμε τα αγγλικά και κάναμε πρόβα για το ρόλο μου. Ωραία. Και τώρα μπήκε μέσα και έλεγε: Θέλω να πω.
0: Λοιπόν, ακούστε. Κάνουν πρόβα και μιλάνε στα αγγλικά τόση ώρα και δεν μπορώ να μιλήσω. Καταλαβαίνετε, τόσο αγγλικό μπερδεύομαι κι εγώ τώρα. Ανοίγουμε τις καρδιές μας και μοιραζόμαστε όλα όσα μας απασχολούν. Γιατί τώρα είναι η ώρα για.
2: Group therapy.
0: Το οποίο βέβαια η Βρυσίδα πριν λίγο το είπε good therapy. Με αυτά τα αγγλικά που ακούω τόση ώρα.
1: Εσύ λοιπόν εκεί που θα ήθελες να είσαι πριν 5 χρόνια. Ή αλλιώς θα το πω και στα αγγλικά μα θέλει να το πω.
0: Θέλω πάρα πολύ.
1: Are you there? Oh no. Did you? Όχι.
0: Αχ παιδιά αφήστε τότε θα κάνουμε.
1: Are you? Wherever you are.
0: Τι λέει? Κάτια σε παρακαλώ.
3: Η απάντησή μου είναι no, I'm not. Okay. Γιατί εγώ θα ήθελα να έχω κάνει παραπάνω ταινίες. Mm. Και θα μιλήσω καθαρά για τα επαγγελματικά μου. Εγώ θα ήθελα να έχω κάνει ταινίες, θα ήθελα να κάνω κινηματογράφο πιο πολύ, θα ήθελα να κάνω πιο πολύ τηλεόραση. Και τώρα δεν έχω κάτι. Οπότε με έχει αγχώσει κιόλας αυτό πάρα πολύ.
0: Okay. Μάλιστα. Εσύ? Κατερίνα, εγώ. Yeah. Εγώ εκεί που θα ήθελα να είμαι. Κοίταξε, εγώ εκεί που θα ήθελα να είμαι στα ερωτικά μου είμαι. Να σου πω την αλήθεια. Yeah. Στα επαγγελματικά μου έχω εξελιχθεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν πίστευα ότι θα ήμουν εδώ στο ραδιόφωνο. Ήταν το κάποια στιγμή το όνειρό μου, αλλά δεν το περίμενα ότι θα είμαι. Ήθελα να είμαι πιο πολύ στα επαγγελματικά, στα υπόλοιπα που έκανα. Η αλήθεια είναι. Στο Βρυφονιπίο Κόμος, να ήμουν σε ένα παιδικό σταθμό, να πληρώνει καλύτερα το κράτος στους δασκάλους, γιατί δεν, τα λεφτά δεν τα παίρνουν πολύ καλά.
1: Και εδώ με παιδάκια είσαι όμως, δεν έχεις πάρα πολύ.
0: Εκεί ήθελα να πω
3: και
0: ότι.
3: Και κάνουμε και αγγλικά.
0: Ακριβώς.
3: Εγώ είμαι
0: πάνω κάτω είμαι πάλι με παιδάκια μαζί σας και σας φέρνω φαγητό, σας φροντίζω.
3: Εγώ σας φέρνω φαγητό, σας μαθαίνω αγγλικά.
0: Ναι. Μιλάμε για μένα, Κάτια, τώρα.
1: Yes.
0: Αυτό το pick me girl, Κάτια, δεν την αντέχω. Μιλάμε για μένα τώρα, pick me girl. Λοιπόν, και στα επαγγελματικά όπως το modeling και αυτά έχει πεθάνει στην Ελλάδα. Οπότε ναι, θα ήθελα να ήμουν κάπως. Έχω πάρει όμως διακρίσεις μου. Δεν μπορώ να πω ότι δεν τις έχω πάρει. Έχω πάρει στέμματα, έχω διακριθεί, έχω πάρει χρυσά μετάλλια στο Latin. Δεν είναι ότι. Δεν, είμαι ικανοποιημένη με αυτό που είμαι. Δεν είναι ότι γκρινιάζω που δεν.
1: Άρα
0: είμαι.
1: Άρα είσαι εκεί που θα ήθελες να ήσουν πριν 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Όμως θα ήθελες
0: και
1: να ήσουν και περισσότερο.
0: Ναι.
1: Okay.
3: Νομίζω ότι γενικά θέλουμε να είμαστε πάντα. Θέλουμε και το παραπάνω.
1: Παιδιά, εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι πάντα θέλουμε το κάτι παραπάνω. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε. Και ακριβώς λοιπόν επειδή δεν είμαστε ικανοποιημένοι με αυτά που έχουμε, εγώ θα σου πω το εξής. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι.
3: Καλό τάξιδι.
1: Όχι, ναι. Και εσύ πετάς λοιπόν μπάρι. Μπάρι απευθείας με την Aegean για να ικανοποιηθείς. Για να ανακαλύψεις μια ιστορική πόλη του Ιταλικού Νότου γεμάτη μεσαιωνική γοητεία, γραφικά σοκάκια και αυθεντική ιταλική ομορφιά. Έτσι λοιπόν θα είσαι ικανοποιημένος με όλα, έτσι. Κλείσε το εισιτήριό σου για τις νέες απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App. Το μπάρι σε καλεί.
3: Εκτός από το μπάρι που σε καλεί όμως, σε καλεί και το μέλλον σου. Και αν θέλεις να το μάθεις, μπορείς να μας στείλεις τώρα μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936-646-656 για να σε καλέσουμε και να σου ρίξω μια τυχερή κάρτα ταρό και να σου πω ακριβώς την απάντηση που χρειάζεσαι στο ερώτημα που εσύ θα μου θέσεις. Στείλε μας τώρα.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Μάντρα 106,2 ακούς. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Είμαστε κορίτσια στην πόλη εδώ μαζί σου 7 με 10 το πρωί. Πλησιάζει το 10. Μην μου στεναχωριέσαι όμως, δεν θα σε αφήσουμε έτσι. Έχουμε τώρα τα. Ακριβώς, και εγώ η beauty guru σου έρχομαι εδώ πέρα για να σου πω ότι τα πιο όμορφα καλοκαιρινά looks συνήθως είναι και τα πιο απλά. Δεν θέλει δηλαδή η ομορφιά πολλά, κατάλαβες. Less is more, λίγο χρώμα, λίγη λάμψη και αυτό το fresh αποτέλεσμα που δείχνει σαν να μην προσπάθησες καθόλου. Η Troublemaker λοιπόν προτείνει το Jinky Cream Blush στην απόχρωση Mood Swing Pink για φυσικά Rosy Cheeks και το Plot Twist Highlighter Illuminator στην απόχρωση Spiraling Pink με την πιο κρυμή υφή που λιώνει πάνω στην επιδερμίδα, χαρίζοντας ένα juicy glow που δείχνει απόλυτα φυσικό. Το αποτέλεσμα είναι δροσερό, φωτεινό, summer ready αποτέλεσμα, σαν να σε πέτυχε, ξέρεις, έτσι εξόφαλτσα ο ήλιος στην καλύτερη σου στιγμή. Α, και μην ξεχάσω, αυτή την Παρασκευή είναι και η τελευταία Παρασκευή, παιδιά, που κληρώνουμε ένα πακέτο με 7 προϊόντα Troublemaker. Τι πρέπει να κάνεις για να επωφεληθείς αυτό το δώρο? Στείλε μας μήνυμα στο Viber του σταθμού 6936-646-656, το ονοματεπώνυμό σου, τη λέξη Troublemaker και με αυτόν τον τρόπο μπαίνεις έτσι απλά στην κλήρωση.
1: Εγώ τώρα θα σου πω ότι ήταν μία influencer, ένας παπάς και ένας γάμος και... Όχι, αυτό που θα σου πω δεν είναι ανέκδοτο. Έγινε στην πραγματικότητα και θα το μάθεις σε πάρα πολύ λίγο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Mad Radio ακούτε, κορίτσια στην πόλη ακούτε και είμαστε εδώ με πάρα πολύ ενέργεια γιατί έρχεται το καλοκαίρι, έρχεται η άδειά μας, ρε παιδιά, σε λίγο.
1: Όπως έρχεται, πού σκέφτεστε να πάτε?
0: Εγώ έχω κανονίσει να πάω Κοφονήσια, ναι. Θα πάω στο Σάνι στη Χαλκιδική που είναι το εξοχικό μου, θα πάω τώρα το Σαββατοκύριακο στην Άνδρο, θα πάω στην Πάρο. Και
1: μάλλον
0: νομίζω,
1: θα κουραστείς περισσότερο από ό,τι
0: φαίνεται. Νομίζω θα πάω και, κάτσε λίγο, πώς το λένε, Σκιάθο. Αυτά.
1: Okay, Κατερίνα, θα κάνει tour. Εγώ θα πάρω μια ψαρόβαρκα το μωρό μου.
0: Ωραία.
1: Έτσι πως φαίνεται, μάλλον θα πάω το πολύ πολύ στη μαμά μου, στην Κατερίνη, και άντε λίγο από Εύβοια στους γονείς του Αντρέα, μέχρι εκεί.
2: Πάρε εσύ τον Νίκο, πάρε εσύ την ψαρόβαρκα, να πάρω εγώ το newsbomb, παιδιά, να συνδεθούμε με τα τελευταία νέα, να δούμε τι έχει συμβεί στην επικαιρότητα. Και στο μικρόφωνο είναι ο Μάνος Χατζηγιάννης. Καλημέρα και πάλι, Μάνο.
3: Καλημέρα ξανά. Είναι η ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Εξελίξεις στην έρευνα για την υπόθεση Μαρφίν. Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν φωτογραφικά ντοκουμέντα από το 2009 και το 2010. Το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, στις οποίες φαίνονται πρόσωπα. Το δεύτερο περιέχει φωτογραφίες από διακοπές υπόπτων το 2009 στην Ικαρία. Το υλικό υπήρχε, αλλά δεν είχε αξιολογηθεί, είπε σήμερα ο Μιχάλης Σοχοίδης. Οι αρμόδιες αρχές εντόπισαν τον προμηθευτή των Κοτόπουλων που φέρονται να συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, τα επίγοντα του νοσοκομείου Λαμίας είχαν προσέλθει συνολικά 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς και διάρρεια. Η βαλιστική εξέταση θα καθορίσει από ποιο όπλο των δύο αστυνομικών προήλθε η σφαίρα που σκότωσε τον 20χρονο μετά την καταδίωξη στο Άργος. Κατά το περιστατικό έπεσαν πάνω από 20 σφαίρες με 13 κάλικες να έχουν βρεθεί στο σημείο. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Ιπποκράτειο της Θεσσαλονίκης ο τετράχρονος που βρέθηκε χωρίς τη θέση του σε πισίνα στην Καστοριά. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, το παιδί ρωσικής καταγωγής είχε έρθει με την οικογένειά του στη χώρα μας για διακοπές και βρισκόταν στο σπίτι του παππού του, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες διέφυγε της προσοχής των γονέων του και βρέθηκε στο νερό. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού. Έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση! Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
11: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
12: Κοίταξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
13: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
11: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: γίνεται, βρε παιδιά.
1: Δεν γίνεται εν τέλει αυτός ο γάμος.
0: Θες να σου πω γιατί.
1: Θέλω πάρα πολύ να μάθω το ανέκδοτο που δεν είναι ανέκδοτο και είναι real life.
0: Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε σε γάμο στη Βάρη Μπόμπι, όταν μια 39χρονη influencer φέρεται να ήρθε σε έντονη αντιπαράθεση με τον ιερέα για το κόστος της τέλεσης του μυστηρίου. Πολύ καλά έκανε αυτό το σημείο να πω, γιατί κανονικά δεν θα έπρεπε να πληρώνονται οι ιερείς για να κάνουν τα μυστήρια.
2: Ναι, όχι όμως και να ζητάνε να τους κάνει story.
0: Ωραία, ναι.
1: Δεν σε πληρώνω. Δεν σε πληρώνω. Δέχομαι να σου κάνω story. Όπως κάνουμε εμείς που πάμε στα ξενοδοχεία και τους λέμε, λοιπόν, θέλω δωρεάν διαμονή και εγώ θα σας ανεβάσω, θα σας κάνω content. Έτσι κι αυτοί.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, όταν ενημερώθηκε για τα έξοδα που αφορούσαν τον ναό, τους ψάλτες και τα λειτουργικά έξοδα, αντέδρασε έντονα, ζητώντας ουσιαστικά να μην χρεωθεί. Μάλιστα, φέρεται να υποστήριξε πως η παρουσία της και η προβολή στα social media ήταν αρκετή ως αντάλλαγμα.
2: Ποια ήταν τέλος πάντων τόσο γνωστή.
0: Όπως και να ήταν, να ξέρεις. Εγώ αυτό το τρολ το δέχομαι, να ξέρεις. Τους αξίζει αυτό το τρόλ.
1: Εγώ σκέφτομαι να γίνω ψάλτρα.
0: Εγώ σκέφτομαι να γίνω ιερέας.
1: Δεν μπορείς.
0: 5.000 το μήνα μια χαρά μου κάνουν.
2: Ναι, άσχετο αυτό το όραμα αυτό.
0: Εντάξει, ωραία. Η κατάσταση λοιπόν ξέφυγε με αποτέλεσμα να υπάρξει έντονη λογομαχία, ενώ ο γάμος τελείωσε.

0: δεν μου το ζητάω. Δηλαδή, π.χ. δεν έχω βρεθεί ποτέ σε θέση να στέλνω μήνυματα εγώ σε εταιρείες και να ζητάω εγώ να κάνω ανταλλακτική συνεργασία. Πάντα εταιρείες εργόσαν σε μένα. Ποτέ δεν ζητούσα. Δεν, και όπου πήγαινα και μου κερνούσαν φαγητό, του έκανα story, του άφηνα και μπουρμπάρα 50 ευρώ.
1: Άλλο
0: ποτέ
1: αυτό.
0: Δεν έχω.
1: Άλλο αυτό. Εγώ θα σου πω ότι έχω ζητήσει από εταιρεία να συνεργαστούμε ανταλλακτικά. Αλλά αυτό ήταν στην ευχέρεια τη δικιά του. Κατάλαβε.
2: Ναι. Και εγώ, παιδιά, τώρα στην Pink Woman κυριολεκτικά του είπα ότι παιδιά έχω τα AMAD. Θέλετε να κάνω.
0: Πάρα πολύ.
2: Δεν είναι κάτι. Όπως αυτοί στέλνουν σε εμάς, αντίστοιχα στέλνουμε και εμείς αυτούς. Δεν είναι κακό. Μπορείς να πεις δηλαδή ότι σου προσφέρω τις υπηρεσίες μου, θα ανεβάσω stories, θα ανεβάσω post, θα κάνω.
0: Ναι, ξέρω τι κάνω.
2: Και να κάνουμε ανταλλακτικό.
0: Μου το λέγανε πάρα πολύ όταν είχα την εταιρεία την Gambi με τις άντες που μου στέλναν κοριτσάκια, αλλά δεν είχαν καν followers τα κοριτσάκια.
2: Άλλο αυτό.
1: Να πω αυτό. Σε αυτό το σημείο να θυμόμαστε όλοι ότι οι καλοί τρόποι δεν αγοράζονται, δεν χαρίζονται και σίγουρα δεν έρχονται μαζί με το μπλέτικ.
0: Και εγώ έχω και το έχω μάλιστα από τότε που το παίρνε πάρα πολύ δύσκολα. Έκανα τρία χρόνια να το πάρω.
2: Τι είναι αυτό?
0: Τώρα αγοράζεται.
1: Το blue tick. Το verify.
0: Εγώ πλέον δεν το. Σε πολύ λίγο θα σα αφιερώσουμε τη φράση που θα συνοδεύει για όλη την ημέρα και αυτό το τραγούδι θα το αφιερώσουμε στην influencer Unholy.

0: Ελπίζω να μην κινδυνεύετε εσείς, γιατί σε λίγο, παιδιά, θα σας κλείσουμε. Από ό,τι καταλαβαίνετε, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Ναι, ναι, ξέρω. Ελπίζω όμως να έχετε πάρει όση δόση χρειάζεστε για να τη βγάλετε καθαρή την ημέρα σας. Είμαστε στο Mad Radio 106,2 και ήρθε η ώρα σιγά σιγά να κλείσουμε αυτή την εκπομπούλα με μερικές λέξεις που αρκούν για να σας δώσουν τη δύναμη, βρε, να συνεχίσετε. Γιατί ήρθε η ώρα για το Quote
1: of the Day. Και θέλω να πω για όλους εκεί έξω που είστε στο δρόμο, αλλά δεν μιλάω μόνο για αυτούς τους δρόμους. Οι δύσκολοι δρόμοι συνήθως οδηγούν και στους πιο όμορφους προορισμούς. Αυτό το μιλάω μέσα από την καρδιά μου, γιατί πέρασα πάρα πολλούς δύσκολους δρόμους όλα αυτά 2 χρόνια και με έβγαλε στον πιο όμορφο προορισμό που είμαι αυτή τη στιγμή στη ζωή μου. Οπότε να το ξέρετε ότι όσο δύσκολο και να περάσετε, δεν είναι η τελευταία σας μέρα. Έχετε ακόμα πολλή ζωή που θα έρθει στον όμορφο δρόμο.
0: Να πούμε ότι... Εκτός αν σας πατήσει καμία ανταλλαγή.
2: Καλέ! Πάλι εγώ ήθελα να πω ότι δύσκολοι δρόμοι μπορεί να είναι συναισθηματικοί, μπορεί να είναι ψυχολογικοί, μπορεί να είναι πρακτικοί. Για παράδειγμα, ο Καπτανίκος μπορεί τώρα να διασχίσει μια δύσκολη θάλασσα. Οπότε, Καπτανίκο, να πλέετε καλά όπου και να είστε και για να τον χαιρετάμε. Και αυτόν καταλαβαίνετε ότι κάπου εδώ τα κορίτσια στην πόλη βάζουν τελεία. Ήμασταν μαζί σας, η Κάτια Νεκταρίου,
1: η Βρυσίδα Ανδριώτου
0: και η Κατερίνα Πευτίτση. Και φυσικά στον ήχο έχουμε τη μοναδική, την ανεπανάληπτη Ιωάννα Ντουράν. Ντουράν, τόσο καλό που το λες και δυο φορές.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο, 7 με 10 το πρωί όπως πάντα.
2: Μέχρι όμως να έρθει αυτό το αύριο, θα σας αφήσουμε στα χέρια του Γιάννη Τουμπανέιρο.
0: Και στη μία θα είναι στην παρέα σας η υπέροχη Αντιγόνη Βιντιάδη και στις 4 η Φέη Βόκου.
1: Φυσικά στις 6 το Mad Drive με τον Πέτρο Τερταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Και στις 9 ο Γιάννης Χατζηγεωργίου.
2: Να έχετε μια υπέροχη μέρα, κορίτσια και αγόρια της πόλης. Άιντε, τσαου,
0: φιλούμπες σας.
1: Φιλάκια πολλά, bye.

0: Radio. Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στους μικρούς αντίπαξους νότια των Παξών βρίσκουμε το Βουτούμι. Ένας προστατευμένος κόλπος με λευκή άμμο και βότσαλα, καταπράσινες πλάγες και νερά τόσο καθαρά, ώστε οι βάρκες μοιάζουν να αιωρούνται πάνω από το βυθό. Τα πεύκα και τα κυπαρίσια φτάνουν κοντά στην ακτή, δημιουργώντας μία εικόνα που συνδυάζει το έντονο πράσινο με το τυρκουάστο Ιωνίου. Η πρόσβαση γίνεται κυρίως από τη θάλασσα. Και όταν το καραβάκι πλησιάζει, καταλαβαίνεις αμέσως γιατί το Βουτούμι θεωρείται μία από τις ομορφότερες παραλίες της Ελλάδας. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
0: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
0: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Το fitness μυστικό της Dakota Johnson που θα σε κάνει να ξανασκεφτείς το θέμα γυμναστική, Πέτρο. Ακόμα και 20 με 30 λεπτά μέσα στην ημέρα κάνουν δουλειά. Πέτρο, επιτέλους γυμνάσου.
3: Ο μόνος τρόπος να γυμναστώ, Κατερίνα, είναι μαζί της.
2: Άρα ποτέ.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Το 6,2.

Τρίτη 14 Ιουλίου. Η Τρίτη είναι πραγματικά η Δευτέρα με άλλο όνομα, απλά δεν έχει το ίδιο PR. Αν νιώθεις ότι η μέρα είναι ήδη ένα τεράστιο skip, μαζί σου βάλε ακουστικά, αγνώρισε τα red flags όσον απαιτούν έξτρα ενέργεια από τόσο νωρίς και κράτα το vibe σου σταθερό, δεν χρωστάς performance σε κανέναν σήμερα. Θα κάνουμε focus αποκλειστικά στα δικά μας και εννοείται με μουσικάρες. Περισσότερη μουσική έρχεται εδώ στο Mad Radio 106,2. Ζηλεύω την

πιάτε, δεν ξέρω αν είστε από αυτούς που το καλοκαίρι χωρίζετε. Γιατί υπάρχουν αυτοί οι οποίοι το καλοκαίρι δεν μπορούν να είναι στη σχέση. Θα πρέπει να φύγουν να πάνε στα νησιά. Δεν ξέρω τώρα αν είναι αυτό πιο σωστό από το άλλο. Από το να είσαι δηλαδή σε σχέση και να πας στα νησιά και να κάνεις αυτά. Μην τυχόν σας έφαγα. Κανονίστε. Εδώ είμαι, σας βλέπω. Καλημέρα, 10 και 20, Τρίτη πρωί. Αν νιώθεις ότι η θερμοκρασία ανεβαίνει και η πόλη δοκιμάζει τα νεύρα σου, τότε είναι γιατί αυτήν την ώρα είναι στους 28 ήδη το θερμόμετρο. Μέχρι το μεσημέρι ετοιμάσου για 31-32, air condition στο full έχω στο στούντιο. Γυαλιά ηλίου, πολύ νερό. Για πάμε στα σημαντικά της ημέρας που επηρεάζουν άμεσα και

συνταγματική αναθεώρηση. Στις 12 το μεσημέρι υπάρχει κάλεσμα για μεγάλη συγκέντρωση στα Προπύλαια και θα ακολουθήσει πορεία προς την Βουλή. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι Πανεπιστημίου στα 2 Αμαλίας θα κλείσουν. Αν κατεβαίνετε κέντρο, αλλάξτε πορεία τώρα για να μην εγκλωβιστείτε. Ένα γρήγορο alert για εσάς που οδηγείτε απόψε το βράδυ από τις 10 το βράδυ μέχρι και τις 6 αύριο το πρωί, έξοδος Αττικής Οδού στο κόμβο μεταμόρφωση προς Εθνική με κατεύθυνση στη Λαμία θα είναι κλειστή λόγω έργων. Ξεκινούν τώρα αυτά τα έργα, να πάνε μέχρι το Δεκέμβριο για να σωθούν.

Keys. Δεν ξέρω, για κάποιο λόγο για μένα είναι Παρασκευή σήμερα. Έτσι είναι το mood. Μάλλον είναι πολύ καλό και για εσάς που ετοιμάζεστε για επαγγελματική αποκατάσταση, γιατί είναι πολύ πιο κοντά από όσο κάποιοι νόμιζαν. Αρκεί να κάνετε το Δέλτα βήμα και να σπουδάσετε σε μια σχολή που θα σας προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Μιλάω για τις

0: Καραμέλα εδώ στο Mad Radio 106,2. Πάμε τώρα ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με φωτογραφικά ντοκουμέντα από το 2009 και το 2010 και τη βοήθεια της τεχνολογίας έγινε η ταυτοποίηση των τριών υπόπτων που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Οι ερευνητές της αστυνομίας αξιολόγησαν εξ αρχής όλα τα πιστήρια και κατόρθωσαν να εντοπίσουν τουλάχιστον αυτά τα τρία άτομα. Οι δράστες της επίθεσης με συνθήματα στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί, είναι κάτοικοι της κατάληψης Ρόζα Νέρα και θα συλληφθούν, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σήμερα το πρωί. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής Κοτόπουλων που πιθανώς συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, τα επίγοντα του νοσοκομείου είχαν προσέλθει συνολικά 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς και διάρρεια. Στο Μισό έχει συρρυκνωθεί η μέση διάρκεια διαμονής των τουριστών στην Ελλάδα. Πριν 10 χρόνια, ο μέσος τουρίστας περνούσε στη χώρα μας πάνω από 10 ημέρες. Σήμερα, με τα βίας, ξεπερνά τις 5, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σα.
3: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσει μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.

0: Στο Mad Radio για τον 6,2. Αν έχετε ξυπνήσει ποτέ το πρωί και σκεφτήκατε να βρείτε μια δικαιολογία για να μην πάτε στη δουλειά, ακούστε αυτό για να νιώσετε ότι μάλλον δεν έχετε αρκετή φαντασία. Ένας 19χρονος αποφάσισε να το πάει κυριολεκτικά σε άλλο επίπεδο, σκηνοθέτησε την ίδια του την απαγωγή.
1: Γιάννη, αυτός ο κόσμος θα με τρελάνει.
0: Πραγματικά. Ο νεαρός κάλεσε την αστυνομία λέγοντας ότι δύο μασκοφόροι τον χτύπησαν και τον παράτησαν δεμένο στην άκρη του δρόμου. Οι αστυνομικοί μάλιστα τον βρήκαν ακριβώς έτσι, με δεμένα χέρια και μια μπαντάνα στο στόμα. Το σχέδιο φαινόταν τέλειο μέχρι που αρχές έλεγξαν τις κάμερες ασφαλείας. Το βίντεο έδειξε ότι ο 19χρονος πήγε μόνος στο σημείο, έδεσε τα χέρια του με μια ζώνη, ξάπλωσε κάτω και περίμενε. Όταν του έδειξαν το βίντεο και αναγκάστηκε να ομολογήσει, η δικαιολογία ήταν απλή. Βαριόταν να πάει στη δουλειά εκείνο το πρωί. Καταπληκτικό. Για κάτσε να τσεκάρω αν η Ιωάννα Ντουράν είναι στο γραφείο της σήμερα, εδώ στο Mad Radio 106,2.

0: 6,2. Εδώ είμαστε με την νεολαία. Καλά, εντάξει, ο τύπος απίστευτος. Έχουν σκάσει πάρα πολλά μηνύματα. Πολύ γελίο έχουμε ρίξει με τον τύπο που απήγαγε τον εαυτό του για να μην πάει στη δουλειά. Έτσι είναι η Gen Z. Νέα εποχή και για το WhatsApp, το οποίο παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά οι νέοι κάτω των 30 απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Σε λίγο επιστρέφω με Τάιλα Chanel, Weekend, Daft Punk, υπέροχη συνεργασία στο Starboy και πολλά ακόμα έρχονται εδώ στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Εκπτώσεις κάνουν όλοι. Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό. Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Ζήσε την εμπειρία. Ο 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας έρχεται και σε καλεί να ξεπεράσεις τα όρια σου. Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου τρέξε σε μια μοναδική διαδρομή γεμάτη ενέργεια, πάθος και δυναμισμό. Είτε είσαι έμπειρος δρομέας είτε κάνεις τα πρώτα σου βήματα, αυτή είναι η στιγμή σου. Δήλωσε συμμετοχή στο kallitheahalf.gr, νιώσε τον παλμό της διοργάνωσης και γίνε μέρος μιας μεγάλης γιορτής κίνησης και ζωής. 7ος ημιμαραθώνιος Καλλιθέας. Τρέξε, ζήσε, ξεχώρισε.
5: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Οι νεαρές γυναίκες προτιμούν τα κοπλιμέντα περισσότερο και από το σεξ. Το 60% που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι φιλοφρονήσεις ανεβάζουν την αυτοπεποίθησή τους και το 30% υπογράμμισε ότι προτιμά τα κοπλιμέντα για το χαρακτήρα και όχι για την εμφάνιση.
3: Κατερίνα, σήμερα είσαι επιβλητική. Είσαι πνευματώδης. Είσαι η πιο δυναμική προσωπικότητα του γραφείου. Με έχουν εντυπωσιάσει τα.
2: Μην το πεις!
3: Τα επιτεύγματά σου, Κατερίνα.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
4: Mad Radio. Good morning.
5: Εδώ είμαστε, στην δεύτερη δική μας
4: ώρα. Very good morning. Wow.
5: Γιάννης του πάνω στο μικρόφωνο, όπως κάθε πρωινό, 10 με 1 εδώ στο Mad Radio 106,2. Σε λίγο έρχεται μουσικός σαν σήμερα και θα γίνει χαμός

τη μηχανή του χρόνου και ξεκινάμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Στο 1964 οι Rolling Stones σκοράνουν το πρώτο τους νούμερο 1 στην Μεγάλη Βρετανία με το It's All Over Now, ένα κομμάτι που παραδόξως δεν ήταν δικό τους, αλλά το είχε γράψει ο Bobby Womack και το διασκεύασαν με το δικό τους μοναδικό αλήτικο στυλ. Πάμε στο 1979, η βασίλισσα της disco, η Donna Summer, πιάνει την κορυφή της Αμερικής με το Bad Girls. Το αστείο με αυτό το τραγούδι, η έμπνευση για τους στίχους ήρθε όταν ένας αστυνομικός πέρασε

Πάμε στο 2009 σε μια ανατριχιαστική στιγμή. Χιλιάδες θαυμαστές του Michael Jackson συγκεντρώνονται στην O2 Arena του Λονδίνου. Ήταν η μέρα που κανονικά θα ξεκινούσε το επικό σερί των 50 συναυλιών. Αν δεν είχε φύγει από τη ζωή λίγες μέρες πιο πριν, ακριβώς την ώρα που θα άνοιγαν οι πόρτες, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή από το πλήθος και εμείς ανατριχιάζουμε. Θα κλείσω με τα σημερινά γενέθλια. 14 Ιουλίου το 1971 γεννιέται ο Nick Maccabee, ο κιθαρίστας των Βρετανών The Verve. Το 1975 ο Ταμπού από τους υπερπετυχημένους Black Eyed Peas. Το 1987 ο Dan Reynolds, η χαρακτηριστική φωνή των τεράστιων Imagine Dragons. Σε όλους ευχόμαστε χρόνια πολλά.

ίδιο για τον 6,2. Καλά, αν πετύχει την παραλία και το κέλ με το αυτοκίνητο από πίσω, όπου βρει στενό, τρίβει μακριά. Όχι, ρε παιδάκι μου, δεν το εννοώ. Αν πάντως θέλεις να ζήσεις τα μεγάλα live από ψηλά, από τα πιο exclusive spot της αρένα, χωρίς τριμοξίδια και χωρίς ψηλούς να σου κρύβουν τη θέα, το WhatsApp είναι εδώ για σένα με το Sky Lounge, για να απογειώσεις την εμπειρία στο release Athens συναυλία.

0: που μας φτιάχνει τη διάθεση και μας ανεβάζει. Η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Αρκεί να κάνεις το δέλτα βήμα και να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα είναι κοντά σου. Από την αρχή μέχρι το τέλος θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Οι ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις δεξιότητες μέσα από την πράξη, θα εκπαιδευτείς σε υπερσύγχρονα εργαστήρια και θα προετοιμαστείς για τις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς. 12 τομείς σπουδών, γαστρονομία, τουριστικά επαγγέλματα, πληροφορική, graphic design, επαγγέλματα μόδας, ομορφιάς, υγείας, αθλητισμού, τεχνικά επαγγέλματα, marketing management, προσχολική αγωγή, εφαρμοσμένες τέχνες, media performing acts, αγροτική κατάρτιση και πολλά πολλά ακόμα. Και όταν έρθει η ώρα να ανοίξει τα φτερά, δίπλα σου έχεις το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών αλλά και το γραφείο σταδιοδρομίας που θα σε στηρίξει μέχρι και την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Για έλα, ξεκίνα να σχεδιάζεις το επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου στις ανώτερες σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. www.delta360.gr και τηλεφωνικά 210-3220-360. Πάμε να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη στο newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με φωτογραφικά ντοκουμέντα από το 2009 και το 2010 και τη βοήθεια της τεχνολογίας έγινε η ταυτοποίηση των τριών υπόπτων που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Οι ερευνητές της αστυνομίας αξιολόγησαν εξ αρχής όλα τα πιστήρια και κατόρθωσαν να εντοπίσουν τουλάχιστον αυτά τα τρία άτομα. Οι δράστες της επίθεσης με συνθήματα στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί, είναι κάτοικοι της κατάληψης Ρόζα Νέρα και θα συλληφθούν, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σήμερα το πρωί. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής Κοτόπουλων που πιθανώς συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, τα επίγοντα του νοσοκομείου είχαν προσέλθει συνολικά 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς και διάρρεια. Στο Μισό έχει συρρυκνωθεί η μέση διάρκεια διαμονής των τουριστών στην Ελλάδα. Πριν 10 χρόνια, ο μέσος τουρίστας περνούσε στη χώρα μας πάνω από 10 ημέρες. Σήμερα, με τα βία, ξεπερνά τις 5, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
0: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
0: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
0: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
9: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόβα, αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σαγκελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξη του Χρήστου Τρυπόδη.
8: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: στην αγορά εργασίας που πραγματικά είναι μεγάλο χάος. Το επόμενο βήμα θα πρέπει να το κάνεις με τη Δέλτα. Δέλτα βήμα να είναι, στις ανώτερες σχολές Δέλτα, εκεί όπου θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες, πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας. Υπάρχει και το γραφείο σταδιοδρομίας, ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Με τις σχολές Δέλτα να δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το δικό σου μέλλον. Delta360.gr, τηλεφωνικά 210-32-20-360 για να πάρεις όλες τις πληροφορίες.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Στην ανατολική πλευρά του Πηλίου, ο Μυλοπόταμος είναι το σημείο όπου το βουνό συναντά το Αιγαίο. Κατά πράσινες πλαγιές, λευκά βότσαλα και τυρκουάζ νερά δημιουργούν ένα τοπίο πολύ διαφορετικό από την κλασική εικόνα των ελληνικών νησιών. Ένας μεγάλος φυσικός βράχος χωρίζει την ακτή στα δύο. Ένα πέρασμα μέσα στο βράχο ενώνει τις δύο πλευρές της παραλίας και αποτελεί το πιο χαρακτηριστικό σημείο της. Πήλιος σημαίνει βουνό και θάλασσα μαζί. Και ο Μυλοπόταμος είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή απόδειξη. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival. Powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη.

0: πληροφορίες aoaf.gr.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 12. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Το χειρότερο ραντεβού σου ever, θέλω να μου πεις. Μια φορά που βγήκα με έναν τύπο, μου λέει, είσαι ηθοποιός, του λέω ναι, μου λέει, ψυχαίνομαι λίγο τους καλλιτέχνες.
3: Ωραία.
2: Και εγώ είμαι σε φάση κρύος υδρότας και μου κάνει, ελπίζω να μονάχα να μείνει σε Λέων. Του είπα, Λέων είμαι. Και έφυγε. Ψυχαίνομαι και τους Λέων.
3: Μου έφερε και τη μαμά του μαζί χωρίς να μου το πει.
2: Ο Ιησούς Χριστός
3: Νικά
2: και όλα τα κακά σκορπά.
4: Το δικό μου ήταν με έναν τύπο που με πήγε στον τάφο της γιαγιάς του, μου έκανε ξενάγηση στο σπίτι. Του. Είχε ένα κάδρο με τη μαμά του. Όλος ο τείχος ήταν η μάνα του. Και είχε και ένα γατί με βροχίτιδα. Μέσα να μπαίνω στον πύρκο του Δράκουλα, κάπως λίγο.
2: Κατάφερες να βγεις όμως.
4: Ζώα με ζώα.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Η ώρα είναι 12.
6: Και
5: οι πόρτες κλειδωμένες.
6: 12 είναι η ώρα, ναι. Και οι πόρτες κλειδωμένες. Γιάννης Τουμπάνο στο μικρόφωνο. Στην τρίτη δική μας ώρα εδώ στο Mad Radio 106,2. Όσοι ξέρετε, ξέρετε. Όσοι δεν ξέρετε, δεν πειράζει. Θα μας κόψει το σουρού. Σε λίγο έρχονται Κατσάι, Dua Lipa, Dynamash, Mellow UK. Και θα πάμε και στο μετρό. Γιατί βρήκα διασταύρωση εθνικού Star και Mr. Μπούτια.

0: Δεν ξέρω αν στο σκρολάρισμα έχετε πέσει πάνω στον Mr. Berlin Party. Εμένα μου έσκασε χθες βράδυ. Μόλις είχαν κοιμηθεί εντωμεταξύ τα παιδιά, η γυναίκα και ο γάτος. Ξέρεις που κοιμάται πάνω στην κοιλιά και τρομάζει, πετάγεται και γίνεται. Χαμός. Ναι, αυτό πραγματικά έγινε. Ο Mr. Berlin Party μου έκανε λίγο διασταύρωση εθνικού στάρ. Με Mr. Μπούτια. Ναι, λίγο σκέρι αν είσαι αμέριμνος στο μετρό και.
1: Επόμενη στάση, Σύνταγμα.
0: Αν λοιπόν παίζεις Candy Crush και σκάει ξαφνικά μπροστά σου αυτό, ενδεχομένως και εσύ να τρομάξεις λίγο. Φοβερή ερμηνεία. Τουλάχιστον τραγουδάει ωραίο τραγούδι. Δεν ξέρω αν για σένα είναι vibe ή τέρμα cringe. Σε κάποιους άρεσε, σε κάποιους όχι. Εσείς μπορείτε να μας πείτε στα σχόλια. Gala Freed From Desire.

Mad Radio για τον 6,2. Αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, η ώρα ήρθε να κάνεις το Δέλτα βήμα. Στις ανώτερες σχολές Δέλτα θα αποκτήσεις γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που θα σε φέρουν πραγματικά κοντά, πολύ πολύ κοντά στην αγορά εργασίας. Το γραφείο σταδιοδρομίας σε περιμένει, μέρες καριέρας και το ισχυρό δίκτυο των 8.000 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων των σχολών Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Επισκέψου τις σχολές Δέλτα Αττικής σε Αθήνα, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή και Νέα Φιλαδέλφια, αρκεί για να ανακαλύψεις και εσύ περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες και να γνωρίσεις από κοντά ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον που συνδυάζει βιωματική μάθηση, σύγχρονα εργαστήρια και ουσιαστική, πραγματικά ουσιαστική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Σχολές Δέλτα, εδώ ανήκεις, delta360.gr και τηλεφωνικά 210-3220-360. Λοιπόν, ο Χιούγκελ δεν είναι απλά DJ, είναι πραγματικά ιατρική συνταγή. Ο δικός μου γιατρός μου έχει γράψει 500 ml Χιούγκελ την ημέρα, αυστηρά μετά το πρώτο ποτό. Αλλά και μετά το πρώτο καφέ. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, ένας Χιούγκελ κάνει πάρα πάρα πολύ καλό. Εδώ με η Μαέλ Angel και Ultra Nate, Moving to the Sun, το τραγούδι του καλοκαιριού για το 2026. Το ακούς τώρα δυνατά στο Mad Radio 100.

0: Carpenter μας βάζει κατευθείαν στο κλίμα της ημέρας. Μιλώντας για επιτυχίες, φαίνεται πως η βασίλισσα της pop μάλλον δεν έχει συνειδητοποιήσει ακόμα τον πανικό που έχει προκαλέσει με το νέο της album Confessions 2. Μόλις είδε τον δίσκο να καρφώνεται απευθείας στο νούμερο 1 του Billboard 200, ανέβασε ένα συγκινητικό μήνυμα στα social, λέγοντας ότι κυριολεκτικά τσιμπιέται για να δει αν ονειρεύεται. Όπως έγραψε, τα λόγια δεν μπορούν να εκφράσουν πόσο ευγνώμων και έκπληκτη είναι με την υποδοχή του κόσμου, τονίζοντας πως το μόνο της όνειρο για φέτος ήταν να κάνει τον κόσμο να χορεύει και να νιώσει χαρά το καλοκαίρι του 2026. Φυσικά δεν μας έκανε απλά να χορέψουμε, αλλά έγραψε και ιστορία όπως κάνει συνήθως η Μαντόνα με την πρωτιά αυτή. Είναι πλέον η μοναδική καλλιτέχνης με νούμερο 1 άλμπουμ της δεκαετίας των 80s, των 0s, των 10s αλλά και των 20s, ενώ παράλληλα μπήκε στο πολυκλειστό κλαμπ των καλλιτεχνών με 10 νούμερο 1 τόσο στο άλμπουμ όσο και στα singles, κάνοντας παρέα με τους Beatles, την Taylor Swift αλλά και τον Drake. Η βασίλισσα της pop παραμένει σταθερά στον θρόνο της. Πάμε να συνδεθούμε με αίθουσα σύνταξης newsbomb.gr. Πάμε για ειδήσεις σε τίτλους και επιστρέφω αμέσως μετά εδώ στο Mad Radio.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με φωτογραφικά ντοκουμέντα από το 2009 και το 2010 και τη βοήθεια της τεχνολογίας έγινε η ταυτοποίηση των τριών υπόπτων που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Οι ερευνητές της αστυνομίας αξιολόγησαν εξ αρχής όλα τα πιστήρια και κατόρθωσαν να εντοπίσουν τουλάχιστον αυτά τα τρία άτομα. Οι δράστες της επίθεσης με συνθήματα στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί, είναι κάτοικοι της κατάληψης Ρόζα Νέρα και θα συλληφθούν, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σήμερα το πρωί. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής Κοτόπουλων που πιθανώς συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, στα επίγοντα του νοσοκομείου είχαν προσέλθει συνολικά 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς και διάρρεια. Στο Μισό έχει συρρυκνωθεί η μέση διάρκεια διαμονής των τουριστών στην Ελλάδα. Πριν 10 χρόνια, ο μέσος τουρίστας περνούσε στη χώρα μας πάνω από 10 ημέρες. Σήμερα, με τα βίας, ξεπερνά τις 5, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
0: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
0: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
0: Για ποιο λόγο σε κάλεσα? Μπράβο!
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
0: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
0: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωπικό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
9: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε σε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: Μαύρη σαμπούκα. Έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
15: Και τι άλλο, Αντώνη?
14: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
16: Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
17: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

96,2. Η περίφημη Μαρσελιέζ ηχεί σήμερα σε όλο τον κόσμο. 14η Ιουλίου, ημέρα της Βαστίλης. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατακλείσουν το κέντρο του Παρισιού. Τιμούν την έναρξη της Γαλλικής Επανάστασης. Μια ιστορική μέρα, καθώς η 10η και τελευταία παρέλαση του Εμμανουέλ Μακρόν, παρά τον καύσωνα και τις πυρκαγιές που έφεραν απαγορεύσεις στα πυροτεχνήματα. Το παρόν δίνουν πάνω από 30 ηγέτες, ανάμεσά τους ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και πολύ πολύ ακόμα, φέτος το μήνυμα της Ευρωπαϊκής Ενότητας είναι πιο ηχηρό από ποτέ. Ένα ρεκόρ συμμετοχών, ουκρανικά στρατεύματα παρελάβουν για πρώτη φορά στο Παρίσι, ενώ μαχητικά αεροσκάφη σκίζουν τον ουρανό με Ουκρανούς και Γάλλους πιλότους μαζί. Μια γιορτή ελευθερίας.

Harry Styles, As It Was, εδώ στο Mad Radio 106,2. Είναι το μεσημεράκι πλέον της Τρίτης. Στις 9 το βράδυ θα ακούσετε τον Γιάννη Χατζηγεωργίου, στις 6 Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, στις 4 την Φέη Βόκου. Και ανάποδα έρχομαι, γιατί στη μία έρχεται τώρα. Τι στη μία, σε 9 λεπτά, 8 λεπτά έρχεται το κορίτσι αυτό και έχει διάθεση σήμερα. Έλα ρε τίγρη.

0: καταλαβαίνετε τι θα γίνει. Όταν έρχεται η Αντιγόνη Βιντιάδη με διάθεση.
1: Του λέω σήμερα θα κανιβαλιστούμε. Και μου λέει έχεις όρεξη και του λέω πολύ.
0: Και ξεκινάει. Και ξεκινάει, έλα ρε τίγρη. Έρχεται λοιπόν Αντιγόνη Βιντιάδη, καλά να περάσετε. Απολαύστε με δική σας ευθύνη.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
8: Άρα συμφωνούμε για full time.
7: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων yellow value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δεν λογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
10: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές.
11: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
10: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
11: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
10: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
11: Beyondborders.gr.
9: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.

0: μία. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Έπεσες, χτύπησες, θα κάνεις σεξ και θα σου περάσουν όλα.
3: Έχω κάτι πονάκι αυτές τις μέρες, Κατερίνα.
2: Το σεξ δεν ισχύει μόνο τη διάθεση. Βοηθάει και στην επούλωση των πληγών.
3: Το σεξ διαπάσα νόσο και...
2: Μην τα πεις, αλλά ναι. Χρήσιμα tips για να έχετε πάντα ένα καθαρό καναπέ πλύσιμο καλυμάτων.
3: Υπάρχουν και λεκέδες που δεν φεύγουν μόνο με πλύσιμο. Μάλλον πρέπει να τον κάψω τον Ιούνιο.
2: Πέτρο, εξορκισμό νομίζω πρέπει να κάνεις στο καναπέ σου.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2. Mad
4: Radio. Το θέμα δεν είναι ποιος έρχεται μετά. Το θέμα είναι ποιος είναι τώρα. Mad μεσημεράκι με την Αντιγόνη Βιντιάδη. Τι κάνετε? Πώς είστε? Εγώ είμαι εδώ και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 4. Λοιπόν, θα κάνουμε μια τέλεια παρέα. Θα πούμε ζώδια, θα πούμε gossip, θα πούμε για ταξίδια, θα πούμε και για tips. Πάμε να ξεκινήσουμε.

Ακούσαμε Show Me Love και θα σου πω πώς να δείξεις αγάπη στον εαυτό σου, ειδικά αν είσαι μαμά, γιατί υπάρχει το Revenge Bedtime Procrastination. Άκου τώρα τι υπάρχει. Γιατί οι μαμάδες θυσιάζουμε τον ύπνο μας για λίγο έλεγχο. Και απευθύνομαι κυρίως εκείνες τις μαμάδες που είναι πτώματα, έχουν ξυπνήσει από τα ξημερώματα, μέσα στη μέρα ασχολούνται μόνο με το παιδί, με τα φαγητά, με το να παίξουν, με οτιδήποτε τέλος πάντων έχει να κάνει με δουλειές του σπιτιού, παιδί κτλ. Κτλ. Και λέει, όσο δελεαστικό κι αν είναι, έρχεται το βράδυ και λες, ρε παιδί μου, όχι, δεν θα πάω να κοιμηθώ από τις 9, δεν είμαι 100 χρονών, θα το ζήσω λίγο, θα δω λίγο σειρά, θα παίξω λίγο με το κινητό μου και πάει η ώρα 10-11 και ξεχνιέσαι. Όσο δελεαστικό κι αν είναι όμως, αυτή η συνήθεια στερεί πολύτιμο ύπνο, επηρεάζοντας τη διάθεση, τη μνήμη, την υγεία και την ενέργειά σου για την επόμενη μέρα. Οπότε θα ξεκινήσεις από τα μικρά, θα διεκδικήσεις έως έστω 15 με 20 λεπτά. Ακού τώρα τι λέει, σου πω εγώ δεν θα τα διεκδικήσεις, δεν θα τα πάρεις ποτέ. Μέσα στο απόγευμα, συνειδητού χρόνου λέει, μέσα στο απόγευμα, χωρίς τύψεις, και αν το μυαλό σου πάρει αυτό το boost νωρίτερα, δεν θα το αναζητήσει επεγνωσμένο το βράδυ. Όποια το καταφέρει να με πάρει ένα τηλέφωνο ή να μου στείλει μήνυμα στο 6936 646 656. Γιατί άνθρωποι είμαστε, Rain Dance έρχεται. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

Ζωδιάκια για τώρα, οπότε πάμε στα κρυαράκια μου, γιατί αυτή η περίοδος λειτουργεί σαν ένας καθρέφτης. Να σου πω δε ότι τα ζώδια αυτά που θα πω τώρα θα ανακαλύψουν μυστικά που θα αλλάξουν τα πάντα. Πάμε λοιπόν. Ύστερα από μήνες ή ακόμα και χρόνια κατά τα οποία απέφευγες να παραδεχτείς ορισμένες προσωπικές αλήθειες, τώρα θα έρθει η στιγμή να αντικρίσεις την πραγματικότητα χωρίς φόβο. Οι ζυγοί θα αποκτήσουν ξεκάθαρη εικόνα για τους ανθρώπους που βρίσκονται γύρω τους. Κατά τη διάρκεια του ανάδρομου Ποσειδώνα, μάσκες μπορεί να πέσουν και συμπεριφορές να αποκαλυφθούν. Πάμε στους εγώ καιρούς, όπου οι αποκαλύψεις μπορεί να σχετίζονται με το οικογενειακό περιβάλλον συγκεκριμένα. Πληροφορίες που παρέμεναν κρυφές για χρόνια ή γεγονότα που δεν είχαν αποκαλυφθεί μέχρι σήμερα, είναι πιθανό να έρθουν στο φως. Και τα ψαράκια θεωρούνται από τα ζώδια που συνδέονται περισσότερο με τον Ποσειδώνα και γι' αυτό η επιρροή του θα είναι ιδιαίτερα έντονη. Η διέστησή σας θα βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο, επιτρέποντάς σας να αντιλαμβάνεστε καταστάσεις πριν ακόμα εκδηλωθούν. Έρχεται και το Anti-Swims για να συνεχίσουμε εμείς πάρα πολύ όμορφα και ωραία και να τον απολαύσουμε.

0: Λοιπόν, άκου τώρα, ο δημιουργός των Minions, του γνωστού κινουμένου σχεδίου, λέει ότι όλοι οι χαρακτήρες είναι άντρες και αγόρια, γιατί δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί τις γυναίκες να κάνουν τόσες χαζομάρες. Και με αυτή τη σημείωση πάμε γρήγορα στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr με φωτογραφικά ντοκουμέντα από το 2009 και το 2010 και τη βοήθεια της τεχνολογίας έγινε η ταυτοποίηση των τριών υπόπτων που έχουν συλληφθεί για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν. Οι ερευνητές της αστυνομίας αξιολόγησαν εξ αρχής όλα τα πιστήρια και κατόρθωσαν να εντοπίσουν τουλάχιστον αυτά τα τρία άτομα. Οι δράστες της επίθεσης με συνθήματα στο σπίτι της Εύης Βολουδάκη στα Χανιά έχουν ταυτοποιηθεί, είναι κάτοικοι της κατάληψης Ροζανέρα και θα συλληφθούν, είπε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σήμερα το πρωί. Εντοπίστηκε ο προμηθευτής Κοτόπουλων που πιθανώς συνδέονται με τα περιστατικά σαλμονέλα στη Λαμία. Μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας, τα επίγοντα του νοσοκομείου είχαν προσέλθει συνολικά 30 άτομα με έντονα συμπτώματα γαστρεντερίτιδας όπως πυρετό, εμετούς και διάρρεια. Στο Μισό έχει συρρυκνωθεί η μέση διάρκεια διαμονής των τουριστών στην Ελλάδα. Πριν 10 χρόνια, ο μέσος τουρίστας περνούσε στη χώρα μας πάνω από 10 ημέρες. Σήμερα, μεταβίας ξεπερνά τις 5, σύμφωνα με μελέτη του Ινστιτούτου Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
3: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
2: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.

στα bizma.gr και θα δούμε τι να κάνεις όταν σου μένουν οι όριμες μπανάνες οι ωραίες στον πάγκο της κουζίνας και λίγο που σκέφτεσαι τώρα να τη φάω θα γίνει νιανιά. Τη βλέπω πολύ μαυρισμένη, δεν με εμπνέει. Θα κάνεις το πιο δροσιστικό frozen snack μόνο με 4-5 υλικά. Άκου τώρα, σημείωσε και τη συνταγή θα τη βρεις στο mat.gr. Μπανάνα, γιαούρτι, σοκολάτα κουβερτούρα και φουντούκι και παιδιά έχεις το πιο ωραίο δροσερό καλοκαιρινό γλυκό. Έλα τώρα, εντάξει. Πανεύκολο. Μπαίνεις στο mat.gr, βλέπεις τη συνταγή, την έφτιαξες και θα με ευγνωμονείς και αν δεν ξέρεις τι άλλο να τις κάνεις, κάντε και κάκια για το παιδί. Κάντε μπανάνα κέικ για εσένα. Και γενικά τις μπανάνες μην τις πετάς, τις κάνεις γλυκό πάντα και πάρα πολύ εύκολα. Αλήθεια λέω, αλήθεια τώρα.

0: Τρελαίνομαι με τις νέες μόδες. Τώρα υπάρχει το slow summer. Άκου τώρα τι είναι αυτό. Είναι μία τάση που προτρέπει την επιβράδυνση, την ξεκούραση και την ηρεμία ακόμα και στην πόλη. Για να ζήσεις, λέει, το slow summer in the city. Η τάση ενθαρρύνει τη δημιουργία μικρών καλοκαιρινών ή αεροτελεστιών, όπως ήρεμη αρχή ημέρας και απογευματινές βόλτες. Η διακόσμηση του σπιτιού με καλοκαιρινά στοιχεία και απόλαυση απλών γευμάτων ενισχύουν την αίσθηση των διακοπών. Και το slow summer εστιάζει στην ουσία. Λιγότερες υποχρεώσεις, περισσότερη συνειδητότητα και απόλαυση των μικρών στιγμών. Και όποιος μπορεί να το κάνει αυτό, παρακαλώ να μου στείλει ένα μήνυμα.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Λίγα χιλιόμετρα από τη χώρα της Νάξου, ο Άγιος Προκόπιος είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες των Κυκλάδων. Μία μεγάλη αμμουδιά με χοντρή χρυσαφένια άμμο και καθαρά γαλαζοπράσινα νερά, προστατευμένη σε μεγάλο βαθμό από τους δυνατούς βόρειους ανέμους του Αιγαίου. Η μία πλευρά της είναι οργανωμένη και γεμάτη καλοκαιρινή ζωή, ενώ σε άλλα σημεία μπορείς να βρεις περισσότερο ελεύθερο χώρο και ηρεμία. Μία παραλία που συνδυάζει το κυκλαδίτικο τοπίο με όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολόκληρη ημέρα δίπλα στη θάλασσα. Save your summer. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 2. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Η Παγκόσμια ημέρα στρούμφ.
3: Το ήξερα, γι' αυτό ντύθηκα και μπλε.
4: Θεωρούμε στρουμφάκι που είμαι με το ζόρι 1,65 με τα χέρια στην ανάταση.
2: Σου λείπει κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
4: 7 χρόνια είχα μπλε κεφάλι, άμα θέλεις να ξέρεις. Οπότε είναι στο αίμα μου.
2: Πάρα πολύ διαφορετικοί χαρακτήρες. Στρούμφ.
4: Εγώ είμαι ο Γκρινιάρη.
2: Το έχουμε καταλάβει, Κατερίνα μου, ότι είσαι. Εγώ είμαι η στρουμφίτα.
3: Εγώ πάλι δεν είμαι τίποτα από αυτά.
2: Ο δρακουμέλινη βρυσίδα.
4: Εσύ μισό απέσια
2: στρουμφάκια.
3: Λα λα λα λα λα λα λα λα λα λα.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
2: Radio. Καλησπέρα. Mad μεσημεράκι, εδώ είμαστε και σήμερα. Αντιγόνη Βιντιάδη στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Μου στέλνετε τα όμορφά σας μηνύματα στο 6936-646-656. Έτσι για να έρθουμε λίγο πιο κοντά, τώρα που κάνει και ζέστη. Για να τα λέμε, να δούμε τι έχετε κανονίσει και τι θα κάνετε από τούτο και στο εξής. Όλα θέλω να τα ξέρω.
0: Mad Radio 106,2.

0: μεταξύ του.
1: Έτσι, γιατί ήθελα και εγώ να τραγουδήσω λίγο, να ακούσετε την όμορφη φωνή μου. Λοιπόν, νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι τα αδέρφια με τους χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν εκατομμυριούχοι. Εγώ θα πω κάπου εδώ, hashtag not, γιατί είχα πολύ χαμηλότερους βαθμούς από την αδερφή μου, από τους φίλους μου και γενικά από το περισσότερο σχολείο, αλλά τελικά ούτε εκατομμυριούχος έγινα, ούτε κάτι συγκλονιστικό. Οπότε μην τα ακούτε αυτά να έχουν μεγάλους βαθμούς στα παιδιά σας. Εντάξει, μην τα αφήνουμε έτσι λάσκα με την ελπίδα ότι άντε στην καλύτερη να κερδίσουν κανένα λαχείο. Dracula έρχεται τώρα εδώ στο Mad Radio 106,2.

εδώ είμαστε λοιπόν και διαβάζω και λέω ρε παιδί μου, τι ωραίες ειδήσεις είναι αυτές. Μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα. Το Netflix ετοιμάζει reality show βασισμένο στο Monopoly με πρεμιέρα το 2027. Στο επιτραπέζιο Monopoly. 12 διαγωνιζόμενοι θα διαγωνιστούν σε μια πραγματική Monopoly Town Square για έπαθλο 2 εκατομμύρια δολάρια. Οι παίκτες θα πρέπει να αγοράζουν, να ανταλλάσσουν και να χτίζουν περιουσίες αποφεύγοντας τη χρεοκοπία. Η παραγωγή γίνεται από τη Studio Lambert σε συνεργασία με τη Hasbro Entertainment. Τι ωραία! Ένα από τα πιο αγαπημένα μας επιτραπέζια τώρα να ετοιμάζεται να αποκτήσει τη δική του τηλεοπτική εκδοχή. Και αυτά τα πράγματα ενδιαφέροντα είναι, γιατί να σου πω κάτι, το reality έχει πάρει τα πάνω του τα τελευταία χρόνια. Bring Your Love, πάμε να ακούσουμε.

0: The Way You Are. Πάμε γρήγορα γρήγορα στην αίθουσα σύνταξης του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στον Πειραιά, όπου νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας. Οι δύο νέοι φαίνεται πως είχαν αναμένη μηχανή και πέθαναν από αναθυμιάσεις που πέρασαν από τον κλιματισμό. Για πρώτη φορά με θαλάσσια ντρόνους επιτέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Οι επιθέσεις έγιναν εναντίον Ιρανικού υποβρυχίου και εγκαταστάσεων συντήρησης πλοίων. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, συστήνει ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα που ξεπερνούν τα 30. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Παμπλώνα της Ισπανίας κατά την Πέμπτη καθιερωμένη ταυροδρομία του Φεστιβάλ Σαν Φερμίν, όταν ταύρος τραυμάτισε στο πρόσωπο έναν 30χρονο δρομέα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
9: Να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Το MAD Radio 106,2 προτείνει.
14: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια calamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
13: Με την υποστήριξη του MAD Radio 106,2.

Shake it to the max. Και θέλω να πάμε διακοπές, θέλω να κανονίσουμε κάτι. Μύκονο ή Μαδρίτη, Σαντορίνη ή Σαγκάι. Priority Travel, χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα. Εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε τώρα στο 210-33-14-477 και σχεδίασε την επόμενή σου απόδραση. Γιατί Priority Travel σημαίνει ότι το ταξίδι ξεκινάει εδώ. Shape of You έρχεται τώρα από Ed Sheeran.

0: Είναι κάποια τραγούδια που μας κολλάνε και τα βάζουμε στο repeat και ξανά και ξανά και ξανά, όσο και αν μεγαλώσουμε, τα ακούμε και μας ακολουθούν. Αν πιάνεις λοιπόν τον εαυτό σου να ακούει το ίδιο τραγούδι ξανά και ξανά, δεν σημαίνει ότι είσαι κολλημένος στο παρελθόν. Γνωστά τραγούδια ενεργοποιούν ταχύτερα αυτοβιογραφικές αναμνήσεις. Σύμφωνα με ειδική μελέτη, προφανώς, λειτουργούν ως γέφυρες προσημαντικές εμπειρίες, προσφέροντας συναισθηματική υποστήριξη και ξυπνώντας θετικά συναισθήματα που συνδέονται με το παρελθόν, ειδικά σε περιόδους πίεσης. Η επαναλαμβανόμενη λοιπόν ακρόαση μειώνει το γνωστικό φορτίο του εγκεφάλου, καθώς η προβλεψιμότητα της μελωδίας και του ρυθμού ενισχύει την ευχαρίστηση. Το ίδιο, να ξέρετε, συμβαίνει αν βλέπετε συχνά και ξανά και ξανά τις ίδιες σειρές. Και δεν είστε προβληματικοί καθόλου, απλά θέλετε την προβλεψιμότητα και θέλετε κάτι το οποίο ξέρετε ότι θα σας ικανοποιήσει και θα σας χαλαρώσει. Hot
1: Radio. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
3: Φαίνεται, ε.
2: Λιγάκι.
3: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
2: Τι να με νοιάζει?
3: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
2: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
4: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
5: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
6: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
5: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
1: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
9: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
10: Είμαστε έτοιμοι.
11: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Coldplay. Κάποιοι τυχεροί τους είδαν και στο θέατρο Ηρώδου Τατικού.
3: Φαίνομαι και λίγο στο βίντεο, Κατερίνα.
2: Στην τρίτη
4: Έμπαινε
2: θέση.
4: Πολύ μπροστά.
2: Τους είχα βάλει την κλωβοδιά όλους.
4: Η τηλεόραση τραβάει όλη την προσοχή. Το υπνοδωμάτιο δεν είναι σαλόνι.
2: Σωστό, αλλά εγώ θέλω να έχω παρέα το βράδυ. Και λήψη παρέας βλέπω τηλεόραση.
0: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
5: Mad Radio. Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία μας ώρα. Αντιγόνη Βιντιάδη εδώ στο ΜΑΤ μεσημεράκι. Τι κάνετε, που είστε, πώς περνάτε και τι τρώτε. Γιατί είναι η ώρα, γιατί μας πιάνει μία πείνα όσο να πεις. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με The Fate of Ophelia, Αιγαίο και Love Me Not. Και επιστρέφουμε γιατί έχω να σου πω κάτι νέα για τον Tom Cruise.
0: ΜΑΤ Radio 106,2.

Taylor Swift ακούσαμε, πάμε στον Tom Cruise, ο οποίος αγνώριστος και με γκρίζα μαλλιά εμφανίζεται στο επίσημο τρέιλερ της νέας του ταινίας Digger, σε σκηνοθεσία του Αλεχάνδρο Γκονζάλες Ινάριτου. Ο ήρωας Digger Rockwell παρουσιάζεται στα όρια της παράνοιας, καθώς αγωνιά για την υγεία της γάτας του, την ώρα που ένα γιγαντιαίο project απειλεί με οικονομική καταστροφή ύψους 18 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο Tom Cruise χαρακτηρίζει το ρόλο ως μία από τις πιο απαιτητικές και πρωτότυπες εμπειρίες που έχει ζήσει, τονίζοντας πως δεν έχει δοκιμαστεί ξανά με αυτόν τον τρόπο, σηματοδοτώντας μία ερμηνευτική στροφή. Ανυπομονούμε λοιπόν να το δούμε κι εμείς και πάμε να συνεχίσουμε με End of Beginning.

0: από τη Σφάη ακούσαμε Calvin Harris και κάτι είναι ψώνια που τα κάνεις και νιώθεις ένα satisfaction, θα πω εγώ. Η Balenciaga κυκλοφόρησε ένα φόρεμα. Ένα φόρεμα, παιδιά, άμα το δείτε, άλλα σας το λέω και άλλα το βλέπετε. Φτιαγμένο από χαρτονένια κούτα που κοστίζει 8.900 δολάρια.
1: Εντάξει, λέει.
0: Λέει, κοίτα, τι δεν λέει.
1: Κοίτα τι ωραίο που είναι.
0: Πολύ, έχει πάνω του τις, πώς το λένε, τις χαρτοτενίες. Έχει πάνω τις ωραίες τις κοπές. Μπορείς άμα κρυώνεις να τη λήξεις και τις δύο πλευρές.
1: Και κοίτα να σου πω κάτι, έτσι που το βλέπω.
0: Ναι.
1: Επειδή είναι σαν πανοπλία, είναι σχεδιασμένο και για νηφικό, διότι μπορούν να σου κολλάνε και τα χαρτονομίσματα στην ύφη που κολλάνε.
0: Αυτό στην Κύπρο θα έκανε χαμό.
1: Παντού θα έκανε.
0: Όχι,
1: στην Κύπρο, στην Αλβανία.
0: Στην Κάσο δεν μας κολλάνε.
1: Γιατί είστε τσίπηδες.
0: Βρε άντε από εκεί που είμαστε εμείς τσίπηδες.

0: Σίμι, σίμι, γέι, σίμι, γέι, σίμι, γιάου. Και πάμε στην αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τα τελευταία νέα.
1: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στον Πειραιά, όπου νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας. Οι δύο νέοι φαίνεται πως είχαν αναμένη μηχανή και πέθαναν από αναθυμιάσεις που πέρασαν από τον κλιματισμό. Για πρώτη φορά με θαλάσσια ντρόνους επιτέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Οι επιθέσεις έγιναν εναντίον Ιρανικού υποβρυχίου και εγκαταστάσεων συντήρησης πλοίων. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, σύστηνε ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα μονέλας που ξεπερνούν τα 30. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Παμπλώνα της Ισπανίας κατά την Πέμπτη καθιερωμένη ταυροδρομία του Φεστιβάλ Σαν Φερμίν, όταν ταύρος τραυμάτισε στο πρόσωπο έναν 30χρονο δρομέα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε Calvin Harris, θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
7: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
6: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και οι plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

Φέτος το καλοκαίρι πού θα πας, τι έχεις σκεφτεί και τι έχεις κανονίσει άραγε, θα πω εγώ. Κρήτη, Ρόδο, Κέρκυρα, κάτι πιο μακριά, κάτι πιο εξωτικό. Priority Travel. Σε πάει όπου θες. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά και πακέτα για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-3314-477 γιατί Priority Travel σημαίνει ότι το ταξίδι σου ξεκινάει εδώ.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Θα πνιγώ. Η Faye Voku έχει έρθει εδώ, βάφεται, δοκιμάζει διάφορα υπέροχα προϊόντα από Wet n Wild. Έχει έρθει με φοβερό κέφι, μπρίο, χαρά, ενέργεια και όλα αυτά τα συναφή που φέρνει μαζί της κάθε μέρα που έρχεται για εκπομπή. Ματ με σημεράκι έρχεται στο τέλος του και τελειώνουμε κάπου εδώ. Και η Faye έρχεται κάπου εδώ. Και

0: Αμέσως μετά τη Φέη έρχεται ο Πέτρος Τριανταφύλου και η Κατερίνα Ψύχα και αμέσως μετά στις 9 έρχεται ο Γιάννης Χατζηγεωργίου. Από εμένα να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα ξεκούραστο, όμορφο, χωρίς άγχος, χωρίς στρες και Αντιγόνη Βιντιάδη is out.
1: Mad Radio 106,2.
2: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στην νοτιοδυτική Κρήτη, το Ελαφωνήσι μοιάζει περισσότερο με εξωτικό νησί παρά με μια συνηθισμένη ελληνική παραλία. Ρηχά, γαλαζοπράσινα νερά, αμμουδιές που σε ορισμένα σημεία παίρνουν ροζ αποχρώσεις και μια λιμνοθάλασσα που μπορείς να διασχίσεις περπατώντας μέσα στη θάλασσα. Το χρώμα της άμμου δημιουργείται από μικροσκοπικά θραύσματα κοχυλιών που αναμειγνύονται με τη λευκή άμμο. Ένα από τα πιο ξεχωριστά φυσικά τοπία της Κρήτης και μια εικόνα που δύσκολα ξεχνάς. Save your summer. Mad Radio 106,2.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιός 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα.

0: Radio.
1: Η ώρα είναι 4. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Σήμερα λοιπόν ήτανε το trend. Poll του Instagram μας ήταν για το αν προτιμάς να είσαι λυπημένος και να έχεις χρήματα ή να μην έχεις καθόλου χρήματα και να είσαι χαρούμενος.
3: Όσοι ψήφισαν παρόλα αυτά στα poll μας έχουν πει ψέματα, πιστεύετε?
2: Τεράσιο.
3: Εμένα 79% ψήφισε φτώχεια και χαρά.
2: Παιδιά, εγώ περισσότερους έχω. 83% φτώχεια και χαρά και λύπη.
3: Ψέματα. Όλες οι φίλες της Βρυσίδας, ξέρω εγώ, πάνω στο γιότ θα πατάγανε.
4: Φτώχεια και χαρά.
2: Μπορεί να σκέφτηκαν ότι την έχουμε ζήσει την πλούσια ζωή.
3: Ενέμορε, δεν λέει.
2: Πώς λένε άραγε στην παράγκα.
3: Στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη. Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Hello, hello. Φεϊβόκου εδώ. Σήμερα είναι Τρίτη 14 Ιουλίου, βήμα-βήμα προς τη μεγάλη έξοδο των διακοπών. Οι περισσότεροι ήδη έχετε αρχίσει και φεύγετε, μας στέλνετε μηνύματα από διάφορα ωραία μέρη. Έτσι καλά κάνετε και παίζετε με τα νεύρα μας. Δεν πειράζει, θα έρθει και η δική μας η ώρα, μην ανησυχείτε. Σε αυτό το δίωρο θα περάσουμε υπέροχα. Έχω μουσικάρες για σένα.
0: Mad Radio 106,2.

Moving to the sun. Ναι, κάντο εικόνα. Sun kissed. Από όπου κι αν είσαι, από όπου κι αν ακούς, άνοιξε το παράθυρο του αυτοκινήτου. Άσε τον ήλιο να ζεστάνει το πρόσωπό σου μέχρι να δημιουργηθούν οι δροσοσταλίδες του πρώτου υδρότα. Όχι, προτιμάς το air condition. Να σου πω την αλήθεια κι εγώ. Σήμερα διανύουμε την 195η ημέρα του έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στις 6 και 12 πρώτα λεπτά και θα δύσει, παρακαλώ πολύ, στις 9 παρα 10 το βράδυ. Ω, ναι! Και δεν χρειάζεται να σου πω ότι η ημέρα έχει ήδη αρχίσει να μικραίνει,

υπάρχει ένα υπέροχο άρθρο στο ma.gr που αφορά σε αυτό το όμορφο κορίτσι που μόλις ακούσαμε να μας τραγουδάει για το sports car της. Τι κατάφερε λοιπόν η Tate McRae που μόνο ο Michael Jackson είχε πετύχει στο παρελθόν. Η εμφάνιση της Tate McRae στα MTV VMAs 2025 εξασφάλισε υποψηφιότητα για Emmy Awards του 2026. Η performance της Tate McRae, εγκεφαλικό, στα VMAs είναι η δεύτερη στην ιστορία που λαμβάνει υποψηφιότητα για Emmy. Μόνο το medley του Michael Jackson στα MTV VMAs το 1995 είχε πετύχει αντίστοιχη διάκριση. Η υποψηφιότητά της από την άλλη επιβεβαιώνει την αναγνώριση της Tate McRae για τις live εμφανίσεις της, καθώς και την απήχηση που έχουν αυτές οι εμφανίσεις στο κοινό, αλλά και ως καλλιτεχνική αξία. Δεν το λες και λίγο, να είσαι 23 και να έχεις καταφέρει

0: Δεν μπορείς εσύ όμως να ξεφύγεις από τον ήλιο σε μια τέτοια χώρα που ο ήλιος είναι 11 μήνες 12 το χρόνο. Εντάξει, δεν είναι πάντα τόσο καυτός όσο τώρα. Βέβαια εδώ στην Παλίνη έχει πιάσει ένα αεράκι έτοιμο για να σηκώσεις πανιά και να πλεύσεις προς άλλα μέρη, άλλες ακτές, άλλα νησιά, άλλη στεριά, όπου θέλει ο καθένας. Και εμείς στο Mad Radio 106,2 πάντα βάζουμε το soundtrack σε όλα τα ταξίδια σου, εντός και εκτός. Γιατί μπορείς να μας ακούσεις και διαδικτυακά μέσα από το Mad Radio στο internetmad.gr. Πού θα πάμε τώρα? Θα συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξη του newsbomb.gr για τίτλους ειδήσεων και επιστρέφω με μελωδικό Τζανάντο, Γιώργο Σαμπάνη και ένα ακόμα τρακ. Έκπληξη!
1: Είναι ειδήσει σε τίτλους από το newsbomb.gr. Τραγωδία στον Πειραιά, όπου νεαρό ζευγάρι εντοπίστηκε νεκρό μέσα σε αυτοκίνητο σε κλειστό γκαράζ πολυκατοικίας. Οι δύο νέοι φαίνεται πως είχαν αναμένη μηχανή και πέθαναν από αναθυμιάσεις που πέρασαν από τον κλιματισμό. Για πρώτη φορά με θαλάσσια ντρόνους επιτέθηκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες κατά του Ιράν. Οι επιθέσεις έγιναν εναντίον Ιρανικού υποβρυχίου και εγκαταστάσεων συντήρησης πλοίων. Να αποφύγουν την κατανάλωση κοτόπουλου στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, συστήνει ο πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, Θοδωρής Βασιλακόπουλος, μετά τα κρούσματα σαλμονέλας που ξεπερνούν τα 30. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην Παμπλώνα της Ισπανίας κατά την Πέμπτη καθιερωμένη ταυροδρομία του Φεστιβάλ Σαν Φερμίν, όταν ταύρος τραυμάτισε στο πρόσωπο έναν 30χρονο δρομέα. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
7: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
8: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Τα γιόρι μου.
10: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρι.
9: Όχι, είναι τα γόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
11: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
9: Ωραία, είμαι 10 με τον...
10: Oh, no.
8: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
12: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

Άρε Μαχμούτ Ορχάν, έχεις κάψει καρδιές με αυτό το κομμάτι που έχεις φτιάξει. Six days και θέλω να σου πω 6, 7, 10, 20, πάντα αυτή η πίτσα φαν δεν μας αφήνει να γιάσουμε βρε παιδί μου. Προσοχή πίτσα lovers της Δραπετσόνας. Η κορυφαία λυσίδα delivery της χώρας μόλις προσγειώθηκε στη γειτονιά σας. Το ολοκαίρουργιο 107ο κατάστημα Pizza Fan άνοιξε τις πόρτες του στη Διεύθυνση Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Από την 3η 2 Ιουνίου η καθημερινότητα στην περιοχή αποκτά άλλη γεύση. Με ένα lounge γεμάτο, γαστρονομικές εκπλήξεις και premium δημιουργίες από το Δημήτρη Σκαρμούτσο. 30 χρόνια τώρα η Pizza Fan, πω, περάσανε 30 χρόνια. Δημιουργεί τάσεις, επιμένει στην ποιότητα και μας φτιάχνει τη διάθεση με φοβερές γεύσεις και τις καλύτερες τιμές. Άντε, καλή αρχή και καλές δουλειές!

0: Jamaican και Jamaica και Μύκονο και Μαδρίτη και Σαντορίνη και Σανγκάι, Priority Travel. Χιλιάδες προορισμοί, μία προτεραιότητα εσύ. Αεροπορικά, ακτοπλοϊκά, ξενοδοχεία, τα κανονίζουν όλα. Κάλεσε στο 210-33-14-477 και σχεδίασε μαζί τους την επόμενη σου απόδραση. Priority Travel. Γιατί το ταξίδι ξεκινάει εδώ, εδώ και τώρα. Κλείνουμε πρώτη ώρα με Βάνκο και DJ Yo και επιστρέφω. Μην βγάλω απουσιολόγιο, σας θέλω όλους εδώ, έτσι, έτσι.
1: Radio. Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
8: Στο Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
7: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και K-Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
9: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
10: να ερωτευτούμε.
9: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
11: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ανάμεσα στο εκεί που είσαι και εκεί που θέλεις να πας.
2: Θέλεις να ξεκινήσεις γυμναστήριο, αλλά νιώθεις άβολα ή ντροπή?
3: Καταρίνα, ούτε άβολα νιώθω, ούτε ντρέπομαι. Δεν θέλω.
2: Θέλεις και δεν το ξέρεις.
3: Το έχω δοκιμάσει.
4: Δεν θέλω.
3: Τζάμπα μιλάω, έτσι.
2: Εντελώς. Τα αξεσουάρ που βλέπουμε στους πασαρέλες.
3: Εμένα μου αρέσουν οι χειροπέδες.
2: Εσύ αλλού το πας, αλλά δεν θα πέσω στην παγίδα σου. Ένα τσάκι βραχιόλι μπορεί να δώσει προσωπικότητα στο look.
4: Γιατί οι χειροπέδες δεν μπορούν να δώσουν προσωπικότητα και στυλ.
2: Στους φυλακισμένους.
1: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Κάθε απόγευμα στις 6 στο Mad Radio 106,2.
2: Mad Radio. Εδώ είμαι κι εγώ, Φεϊβόκου, μέρος δεύτερο και τελευταίο μέχρι τις 6. Περισσότερη μουσική, περισσότερη ενέργεια. Άντε θα βγει και αυτή η μέρα βήμα-βήμα προς το κέντρο της εβδομάδας. Και μετά, αν μας κατζάρουμε την Τετάρτη, ποιος μας πιάνει. Μέχρι τότε όμως, παρεΐτσα για θετικά πράγματα.
1: Mad Radio 106,2.

Και άμα είναι παγωμένο, είναι μούρλια το watermelon. Και από ζάχαρη άλλο τίποτα. Αν είναι και γλυκό, όχι ζαχαρωμένο όμως, ξέρεις, αυτό που διαλύεται στο στόμα σου, να είναι σκληρό, να κρατσανιστό. Γλυκό, μυρωδάτο και παγωμένο. Τι άλλο θες? Στείλε μου να απολαμβάνεις κανένα έτσι mocktail στην παραλία αυτή τη στιγμή που είσαι, αν είσαι καρπούζι. Στο 6936-46656, το Viber του Madrid 106,2, από όπου καθημερινά επικοινωνούμε άμεσα και χωρίς παράσιτα, παρακαλώ. Και από τον Harry Styles θα περάσουμε στο χρυσό κορίτσι, την AJ, και αναφέρω μόνο εκείνη γιατί εκείνη είναι η εμπνεύστρια του τραγουδιού που θα ακούσουμε, μαζί βέβαια με τις άλλες δύο. Golden στο μίξερ του David Guetta. Huntrix για τη συνέχεια.

Η Μαργαρίτα του Χρήστου Μάστορα σε ένα remix που ακούς μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2. Να σου πω καλή υπομονή αν βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή στο γκόμβο της μεταμόρφωσης, αν βρίσκεσαι από τα Άνω Πατήσια προς Εγάλεο, στο κέντρο της Αθήνας, στο Κολονάκι καλά αντίο ζωή. Επίσης στο Μαρούσι έχει αρκετή κίνηση, κατά τόπου στη Μεσογείον. Γενικότερα όμως τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα. Αισθητά η κίνηση έχει αρχίσει και μειώνεται, εκτός από τα κλασικά κομμάτια που αυτά και για παραδοσιακούς λόγους και για να τηρούμε έτσι και την ισορροπία της πόλης πρέπει να είναι πυγμένα. Από τον Χρήστο Μάστορα περνάμε στη Newlywed Taylor Swift με την Οφιλία της.

0: Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
1: Εσείς είστε μαζί μου, δεν χρειάζεται ερώτημα. Το βλέπω από τα μηνύματα που μας στέλνετε. Φιλιά να στείλω και καλησπέρα στην Ελένη, τη Γλυκερία, το Μπάμπη, τη Στελού, την Ιωάννα, τη Χριστίνα, τον Κώστα, τον Γιώργο, τον Λεωνίδα, τη Σταυρούλα, την Τζόι, τον Ακύλα. Ακύλα, χρόνια πολλά! Γιορτάζει σήμερα ο Ακύλας, χρόνια πολλά. Οι δύο άλλοι γιορτάζουν, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή να σου πω. Παιδιά, δεν φταίω εγώ, δεν θυμάμαι τώρα, τι να κάνω. Μέχρι να θυμηθώ θα συνδεθούμε με την αίθουσα του newsbomb.gr για να σκάσει η βόμβα των τίτλων ειδήσεων και επιστρέφω με Bebe Rexha και David Guetta. Sad girls, όχι όχι, εμείς εδώ δεν θέλουμε τέτοια, μόνο χαρά.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με αναμένη τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, βρέθηκε μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ το αυτοκίνητο εντός του οποίου έχασαν τη ζωή τους ένας 24χρονος και μια 24χρονη στον Πειραιά. Πιθανώς πέθαναν από αναθυμιάσεις, είναι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Φώτια που ξέσπασε σε ανελκυστήρα ουρανοξύστη στις Βρυξέλλες προκάλεσε πανικό στη βελγική πρωτεύουσα. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, ενώ τουλάχιστον 6 είναι οι αγνοούμενοι. Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να είπε ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Την προφυλάκησή του διέταξε ο ανακριτής. Πρόστιμο 250 ευρώ επιβλήθηκε σε λουόμενο στη Λίμνο γιατί έκανε SUP χωρίς να φορά σωσίβιο. Η είδηση έγινε viral στο TikTok και επανέφερε τη συζήτηση για τους κανόνες ασφαλείας στις ελληνικές ακτές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
8: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
9: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
10: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερή.

0: Μιχαλοπούλιδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
1: Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
4: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
5: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
3: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
4: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
5: Όλα.
4: Αν χρειαστούμε καμιά βοήθεια δηλαδή.
5: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
3: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
6: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

Αυτό είναι το κορίτσι μας, η Ντάρα με το μπαγκαράγκα. Και λέω το κορίτσι μας διότι είχαμε και δύο ελληνικές πολύ σημαντικές συνεισφορές σε αυτή τη στινίκη. Η Ντάρα που κέρδισε τη Eurovision, κέρδισε και τις επιτροπές, αλλά κέρδισε και το κοινό. Οπότε έκανε το double. Και από την Ντάρα που πάμε να δροσιστούμε λίγο με το χορό της βροχής. Day featuring Thames, αγαπημένο του Πέτρου Τριανταφύλλου, ο οποίος ήδη είναι εδώ, έχει έρθει στο στούντιο και μας τα έχει κάνει όλα όπα. Τα λέω, Κατερίνα μου, τα λέω. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

αυτή ταξιδιάρικος ήχος. Μου κάνει και λίγο 70's, να σου πω την αλήθεια. Ένα τέτοιο τραγούδι υπήρχε κάποτε παλιά. Από αφηγήσεις δηλαδή.

0: ό,τι μου έχουν πει. Και τώρα θέλω και εγώ να σου αφηγηθώ κάτι που θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αν είστε από αυτούς που περιμένουν κάθε καλοκαίρι τις εκπτώσεις, όπως εγώ, να σας πω ότι στο Κοτσόβολο αυτή τη στιγμή γίνεται Summer Sales χαμός. Εκτός από εκπτώσεις και hot τιμές, θα βρεις και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Βρες ό,τι χρειάζεσαι σε περισσότερα από 150 σημεία πώλησης ή στο κοτσόβολος.gr. Κατά τα άλλα, το Mad Drive είναι εδώ να σε πάει όπου θες να πας με ασφάλεια και με ανεμελιά, μουσική τουλάχιστον. Ό,τι μπορούμε, ο καθένας από το δικό του μετερίζει, κάνει για να γίνει η καθημερινότητά μας λίγο πιο ευχάριστη. Πέτρος Τριανταφύλου, Κατερίνα Ψύχα κοντά σου μέχρι τις 9, 9 με 12, Γιάννης Χατζηγεωργίου. Και μέχρι τώρα από τις 4 στο μικρόφωνο του Mad Radio 106,2 ήταν η Faye Voku. Μαζί θα είμαστε πάλι αύριο, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος. Μέχρι τότε, πολλά πολλά smooch smooch. Bye! Mad
1: Radio. Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Ο Μύρτος είναι η παραλία που έχει γίνει σχεδόν συνώνυμη με την Κεφαλονιά. Μια μεγάλη καμπύλη από λευκά βότσαλα, κρυμμένη κάτω από απότομα καταπράσινα βουνά, με το νερό να αλλάζει αποχρώσεις ανάλογα με το φως και τον καιρό. Από ψηλά, η θέα είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες εικόνες του Ιωνίου. Από κάτω, το τοπίο γίνεται ακόμη πιο εντυπωσιακό, με τα βουνά να σχηματίζουν ένα φυσικό αμφιθέατρο γύρω από τη θάλασσα. Άγρια ομορφιά, έντονα χρώματα και καθαρό καλοκαίρι. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
6: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
7: Το Beyond Borders, διεθνές φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
6: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
7: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
6: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
7: beyondborders.gr.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
8: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
9: Είμαστε έτοιμοι!
10: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 6. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Χθες το βράδυ είχαμε επισκέψει στο σπίτι, παιδιά. Όχι άνθρωπο, κουνούπι. Το άκουγα δίπλα στο αυτί μου να κάνει. Ανάβω τα φώτα, λοιπόν, σηκώνομαι. Το ψάχνω, παιδιά, και τίποτα. Δεν το βρίσκω πουθενά.
3: Εντάξει, έχει εξαφανιστεί. Πάω παλαμάκια, να ξέρετε, όταν ακούω κουνούπι.
2: Τέλεια.
4: Θα νομίζω ότι η παράμακη για συμπέκτη.
2: Και μπαίνει ο Αργυρός. Ναι, μου το λαμβάνε.
4: Με το που ξαπλώνω, παιδιά, δεν ξέρω άμα το παθαίνετε κι εσείς. Και με παίρνει έτσι, πάει να με πάρει ο γλυκός ο ύπνος. Να το πάρει. Κλασικά το κουνούπι, δηλαδή, δεν ήθελε αίμα. Ήθελε να με καταστρέψει τη ζωή.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.

0: Μόλις ξεκίνησε το Mad Drive
1: με τον Πέτρο Τριανταφύλου
0: και την Κατερίνα Ψυχά. Σχολείο. Κάθε μέρα και σήμερα Τρίτη εδώ μαζί σου για να σε πάμε εκεί που θέλεις να πας.
1: Τρεις ώρες με την περισσότερη ενέργεια, την περισσότερη μουσική, πάντα περισσότερα για σένα.
0: Μαζί μας ο διατροφολόγος Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες για σωστή διατροφή και όπως κάθε Τρίτη εδώ ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor της Athens Financial Services με χρήσιμα tips.
1: Εδώ θα μάθεις πως έχουν αλλάξει τα ραντεβού σήμερα βάσει Cosmopolitan.
0: Α, Cosmopolitan, κατάλαβα. Όπως και να έχει, οι αλλαγές είναι καλές, Κατερίνα.
1: Μπερδεμένα πράγματα, Πέτρο, αλλά εσύ σίγουρα να ανησυχείς.
0: Να ανησυχώ, ε.
1: Να,
0: γιατί
1: θα ακούσεις.
0: Θα ακούσω, ε. Κοσμοπόλιταν.
1: Κοσμοπόλιταν, πολύ έγκυρο.
0: Ναι.
1: Ναι, έγκυρη αυτή την ημέρα. 100%.
0: Και να ανησυχώ.
1: Πάρα πολύ.

0: 12 μετά τις 6. No anxiety, είμαστε εδώ και σήμερα. Δεν θέλω να μου έχετε άγχος. Στη θέση μας και σήμερα 6 με 9 Mad Drive, Πέτρος και Κατερίνα εδώ. 3 ολόκληρες ώρες δίπλα σου, κοντά σου, όπου και να πηγαίνεις αυτήν την ώρα. Στην εβδομάδα που πολλοί έχουν ξεκινήσει, Κατερίνα, τις διακοπές, yeah. Και κάποιοι θα ξεκινήσουν αυτή την Παρασκευή. Τους βλέπω να φεύγουν.
1: Αδειάζει η Αθήνα.
0: Ναι, ναι. Φάνηκε από χθες η κίνηση μετά τις 7 ήταν πολύ λιγότερη ως καθόλου μετά τις 7.30. Ενώ συνήθως κρατάει μέχρι τις 8, 8 και 4. Οπότε θεωρώ ότι αυτή είναι η εβδομάδα που πολλοί κόσμος θα την κάνει. Ακόμη περισσότερος κόσμος θα την κάνει. 14 Ιουλίου σήμερα. Φτάσαμε και στα μισά του μήνα.
1: Και σαν σήμερα να σου πω εγώ, ότι είναι η Διεθνής ημέρα των μη διαδικών ανθρώπων. Μια ημέρα αφιερωμένη στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τα άτομα που δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά ως άνδρες ή γυναίκες. Καθιερώθηκε το 2012 για να αναδείξει τις εμπειρίες τους και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
0: Ο όρος non-binary στα ελληνικά μη διαδικός περιγράφει άτομα που βρίσκονται πέρα από το παραδοσιακό δίπολο φύλου, χωρίς να αυτοπροσδιορίζονται αποκλειστικά ως αρσενικά ή θηλυκά.
1: Από μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης της ΛΟΑΤΚΙ Plus κοινότητας σε μια παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης και αποδοχής, η 14η Ιουλίου αποτελεί μια υπενθύμηση ότι κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα στον αυτοπροσδιορισμό και στο σεβασμό της ταυτότητάς του.
0: Ποιος γιορτάζει σήμερα, Κατερίνα?
1: Να ευχηθούμε χρόνια πολλά στον Ακύλα και το δικό μας τον Ακύλα και τον Νικόδημο.
0: Ακύλα, Ακύλα, Ακύλα, φέρτο, πάρτο. χρόνια, πολλά. Νικόδημος.
1: Ναι, και Νικόδημος. Ξέρεις κανέναν?
0: Νικόδημος.
1: Ξέρω εγώ έναν.
0: Ναι,
1: ξέρω έναν.
0: Τι λες τώρα? Νικόδημος. Και του Νίκου και του Δήμου.
1: Έτσι.
0: Όχι.
1: Διπλό όνομα. Σύνθετο.
0: Σήμερα, Κατερίνα, γιορτάζει η Γαλλία. Είναι η μέρα της Βαστίλης.
1: Ο Γάλλος, ο Πέτρος.
0: Τι να κάνω, δηλαδή, είναι η μέρα της αναξαιρεσίας των Γάλλων. Οι σύμμαχοι είναι και αυτοί. Γάλλοι, έτσι. Είναι κοντά μας αυτοί. Μας βοηθάνε. Ναι, αμέ.
1: Είναι μαζί μας οι Γάλλοι. Πάντα δεν ήταν, γιατί τότε στην Ελληνική Επανάσταση τα είχαν κάνει μούτι. Ήταν και μετά δεν ήταν και μετά μια χαρά μας παρατήσανε.
0: Θα μπούμε στη διαδικασία της ιστορίας. Ναι. Θα ανοίξω το κεφάλαιο ιστορία. Όχι, άκου που σου λέω, ήταν από πάντα κοντά μας και ήταν οι άνθρωποι που κίνησαν τα πράγματα για να γίνουν πράγματα στην Ελλάδα από παλιά. Ιστορικά.
1: Σαν την Μπάρμπα, κάναμε μαζί πράγματα.
0: Ναι. Ποιοι διάσημοι έχουν γενέθλια μαζί με σένα που μας ακούς σήμερα?
1: Η πολύ βραβευμένη Αμερικανίδα ηθοποιός, κωμικός, συγγραφέας και παρουσιάστρια θεατρικών παιχνιδιών, η Jane Lynch, γίνεται σήμερα 66 ετών. Ο Αμερικανός ηθοποιός Matthew Fox, ο γνωστός Jack της δημοφιλούς σειράς Lost, γίνεται σήμερα 60 χρονών, αν είναι δυνατόν. Και σήμερα γίνεται 34 ετών και ο Έλληνας ράπερ Μέντε Φουέτε.
0: 60 είναι τα νέα 40, κατά.
1: Αυτό συμφωνώ απόλυτα.
0: Εγώ έχω φίλους 60 ετών, μεγαλύτερους από μένα. Καλά, εννοείται. Οι οποίοι φαίνονται μικρότεροι από μένα.
1: Και εγώ έχω φίλους των γονιών με 60 ετών που φαίνονται αλήθεια πολύ νέοι.
0: Τι λες τώρα? Happy birthday. Σήμερα Κατερίνα, γίνεται 39 ετών ο Dan Reynolds των Imagine Dragons.

0: Και σήμερα η φάση είναι let me be, let me be στο air condition, Κατερίνα. Ναι. Σήμερα έχει και πολύ ψηλή θερμοκρασία, αύριο ακόμη ψηλότερη, μαθαίνω.
1: Εγώ, όπως βλέπεις και ξέρεις, είμαι και κρυωμένη.
0: Ναι, σε ακούω, είσαι λίγο μπουκωμένη. Τι να σε κάνω, 6-9-36-6-46-6-56 και σήμερα βλέπουμε αλλά και ακούμε τα μήνυματά σου και εγώ και η Κατερίνα είμαστε εδώ. Μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Πού σε πετυχαίνουμε αυτήν την ώρα? Στείλε μήνυμα.
1: Αγάπη, σεξ και σχέσεις. Θέματα που κακά τα ψέματα, φίλοι μου, μας απασχολούν όλους και το Κοσμοπόλιταν μας δίνει ενδιαφέροντα στοιχεία για το πώς έχουν αλλάξει τα ραντεβού τη σήμερα ημέρα.
0: Να, στο Κοσμοπόλιταν, ναι. Uh-huh. Πρέπει να ανησυχώ για τα αποτελέσματα, Κατερίνα.
1: Πρέπει πάρα πολύ να ανησυχήσεις, ειδικά.
0: Το
1: διάσημο περιοδικό μας λέει ότι το 71% των singles λέει ότι μετά την πανδημία, ειδικότερα, θέλει πιο σοβαρές μακροχρόνιες σχέσεις. Την ίδια στιγμή όμως, το 22% δηλώνει πως δεν είναι σίγουρο για τη μονογαμία. Ενώ σχεδόν ένα στους πέντε έχει ερωτευτεί περισσότερα από ένα άτομο ταυτόχρονα.
0: Ένα στους πέντε, δηλαδή δύο στους δέκα, δηλαδή 20% ταυτόχρονα.
1: Αυτό μπορεί να πάρει χρόνια, άμα κάνεις την αναγωγή.
0: Ναι, υπάρχει χώρος ανάπτυξης, βλέπω.
1: Κοίταξε, σε αλήθεια είναι αυτό. Η αγαπημένη μου, όπως ξέρεις, αγαπημένη μου Gen Z, το ζει λίγο πιο αγχωτικά. Να. Το 43% λέει ότι έχει κοινωνικό άγχος με τα ραντεβού και αυτό φαίνεται ακόμα και στο bio που έχουν στο Tinder. Όσο για τα χρήματα, μόνο το 14% τα θεωρεί πολύ σημαντικά, ενώ πολλοί πλέον δεν τα βάζουν καν σαν προτεραιότητα στο κομμάτι της σχέσης.
0: Μάλιστα. Άρα δεν χρειάζεται πια ραντεβού για να γνωρίσεις κάποιον ή κάποια, δηλαδή τι. Κλείνεις calendar και πας απευθείας για...
1: Πέτρο, όχι, όχι, Πέτρο.
0: Κατερίνα, να πας απευθείας για φαγητό, ήθελα να πω. Τι νομίζεις ότι θα έλεγε, δεν θα έλεγα. Για φαγητό. Το κυρίως πιάτο. Χωρίς τα πρώτα.
1: Πέτρο.
0: Δεν το λέω εγώ. Το Κοσμοπόλιτα τα λέει.
1: Να μας κλείσουνε. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Λίγο πριν φτάσουμε στους τίτλους ειδήσεων των 6.30 είσαι στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα, αλλά και την Έλενα που είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Έλενα μου, αν ανεβαίνεις ή και αν κατεβαίνεις, θα βρεις πολλή κίνηση στην Κηφισίας αυτήν την ώρα. Η Μαρία μας ακούει από τη δουλειά και ο Χρήστος είναι στον Πειραιά. Χαμός μόνο εκεί, δίπλα στο λιμάνι. Χρήστο μου, οπότε κατά τα άλλα γενικώς πράσινο το βλέπω τον Πειραιά αυτήν την ώρα. Βασικά κόκκινος είναι ο Πειραιάς, αλλά τέλος πάντων πράσινος είναι στους δρόμους. Εννοώ δεν έχει κίνηση. Για πες.
1: Beauty alert. Φέρνω beauty alert. Για και πες. Με πολύ ωραίο έτσι. Εντυπωσιακή ζεντάγια. Ξαναχτυπά. Και αυτή τη φορά με ένα κτένισμα που έγινε viral σε χρόνο ρεκόρ, Πέτρο.
0: Τη χάσαμε κι αυτήν. Την παντρεύτηκε άλλο.
1: Για μία τη χάνει.
0: Ναι, τι να κάνω. Για πες, γιατί όλοι μιλάνε για αυτό που έγινε.
1: Ακριβώς, γιατί στην πρεμιέρα της ταινίας The Odyssey του Christopher Nolan στο Λονδίνο, η Ζεντάγια εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό goddess look, εμπνευσμένο από αρχαία θεά, με μακριά κυματιστά μαλλιά και ένα στεφάνι που χαλαρές πληξούδες.
0: Θεϊκό όνομα, θεϊκό κορίτσι. Ήταν σαν αρχαίο ελληνικό άγαλμα.
1: Ακριβώς, το μυστικό είναι πιο απλό όπως σου φαίνεται πάντως. Μπορείς να το κάνεις και μόνη σου, φίλη μου, στο σπίτι. Δημιουργείς ανάλαφρα wave στα μαλλιά και φτιάχνεις δύο χαλαρές πληξούδες πίσω από τα αυτιά, τις οποίες ανεβάζεις γύρω από το κεφάλι σε στεφάνι πλούστατο.
0: Ίσως η μόνη ομόφωνα θετική εικόνα ανάμεσα σε τόσες παραφωνίες που ακούμε για αυτήν την ταινία, Κατερίνα.
1: Το look της Ζεντάγια μπορεί να γίνει εύκολα και στο σπίτι με λίγα τσιμπιδάκια, με μια πιο φυσική έρηνη διάθεση. Άλλωστε, εμείς μπορεί να είμαστε σύγχρονες Ελληνίδες, αλλά ξεκινήσαμε από τις αρχές. Δηλαδή, εμείς το υποστηρίζουμε και λίγο παραπάνω, σωστά. Το έχουμε στο DNA μας, ρε παιδί μου.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
1: Έλα τώρα.
0: Δεν είμαι πολύ σίγουρος για όλες σας, αυτό θέλω να πω, αλλά εντάξει. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε στο επόμενο ημίωρο. Είναι εδώ ο Νίκος Καραμάνος, Tax Advisor της Athens Financial Services, με πολύ χρήσιμα tips που πρέπει να είσαι εδώ για να τα ακούσεις. Μη φύγει κανείς, επιστρέφω σε λίγο.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με αναμένη τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, βρέθηκε μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ το αυτοκίνητο εντός του οποίου έχασαν τη ζωή τους ένας 24χρονος και μια 24χρονη στον Πειραιά. Πιθανώς πέθαναν από αναθυμιάσεις, είναι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Φωτιά που ξέσπασε σε ανελκυστήρα ουρανοξύστη στις Βρυξέλλες προκάλεσε πανικό στη βελγική πρωτεύουσα. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, ενώ τουλάχιστον 6 είναι οι αγνοούμενοι. Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Την προφυλάκησή του διέταξε ο ανακριτής. Πρόστιμο 250 ευρώ επιβλήθηκε σε λουόμενο στη Λίμνο γιατί έκανε SUP χωρίς να φορά σωσίβιο. Η είδηση έγινε viral στο TikTok και επανέφερε τη συζήτηση για τους κανόνες ασφαλείας στις ελληνικές ακτές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Hi, this is Calvin Harris. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε Calvin Harris, θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
10: Green.
9: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
12: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
11: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
13: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
10: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
13: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
14: 16ο Athens Open Air Film Festival, powered by Day. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens

0: Όλο το καλοκαίρι, 2026 παντού. Αυτό είναι το Mad Drive, το καλοκαιρινό Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα σε μια πολύ hot ημέρα. Η Φέδρα είναι στην Κηφισίας μετά το γραφείο. Φέδρα μου, θα βρεις κίνηση αυτή την ώρα. Ο Πάνος είναι στο περιφερειακό του Ημιτού, πάνω μου και εκεί θα βρεις κίνηση. Ο Μιχαήλ, η Τατιάνα επιστρέφει από το γραφείο. Και εσύ και εμείς εδώ στο Mad Drive. Πού σε πετυχαίνουμε αυτή την ώρα, στείλε μήνυμα.
1: Και αν εσύ, φίλοι μου και φίλε μου, ψάχνεις ένα παγωτό που θα σε δροσίσει, αδεκετέ, θα σε παχύνει.
0: Ναι, ναι.
1: Σου έχω εγώ μια τρομερή συνταγή που είναι χωρίς ζάχαρη και γίνεται στο πι και φι.
0: Κοίταξε, μαζί σου διατηρώ τις αμφιβολίες μου για αυτά που λες κάποιες φορές. Όχι όλες. Γιατί το χωρίς ζάχαρη, δύσκολο, αλλά για πες.
1: Και όμως γίνεται, Πέτρο, δύο κεσεδάκια στραγγιστό γιαούρτι, δύο κουταλιές άγλυκο κακάο, δύο με τρεις χουρμάδες και προαιρετικά ένα κουταράκι βανίλια.
0: Μάλιστα. Δηλαδή ούτε παγωτομηχανή, ούτε ζάχαρη, ούτε τίποτα. Καθόλου.
1: Ναι, τίποτα, τίποτα.
0: Καθόλου, ε.
1: Καθόλου, τίποτα. Ρίχνεις όλα τα υλικά στο μπλέντερ και τα χτυπάς μέχρι να γίνει μια βελούδινη κρέμα.
0: Και μετά τρώμε το κουτάλι από το μπλέντερ, όπως έλεγε όταν ήταν πολύ μικρός ο γιος μου. Θα είμαι ο γλύφτης.
1: Α, φιλιάρι.
0: Μια γλύφετο.
1: Όχι ακόμα. Α. Τα βάζεις σε ένα δοχείο και στην κατάψυξη για 3 με 4 ώρες.
0: Εντάξει, λογικό. Πρέπει να ξεκουραστεί κι αυτό.
1: Όλα πρέπει να ξεκουράζει, το ξέρεις αυτό. Πρέπει να παγώσει, βέβαια.

0: Συνταγή είναι. Ξέρεις,
1: θα πετύχει.
0: Θα πετύχει πάρα πολύ γιατί θα το φτιάξει εσύ και θα με φωνάξει να έρθω να πάρω και να πω ότι το φτιάξα εγώ.
1: Πάλι.
0: Πάντα.
1: Τι να κάνω. Let's drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

0: super hot. Θα ακούσω όλο αυτό το καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 2026 που απλώνεται μπροστά μας. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, σήμερα Τρίτη, είμαστε στο ξεκίνημα μιας εβδομάδας που πολλοί κόσμος την κάνει σιγά σιγά με ελαφρά πηδηματάκια. Νομίζω θα έχει μεγάλη έξοδο αυτή την Παρασκευή. Είναι αυτοί που φεύγουν νωρίς και καλά κάνουν. Λίγο πριν φτάσουμε στις 7, αυτό είναι το Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα και τώρα μαζί μας ο Νίκος Καραμάνος, συνειδητής και Tax Advisor της Athens Financial Services, με χρήσιμα tips για αυτά που πρέπει να προσέχουμε όλοι μας.
1: Η AFS στηρίζει επιχειρήσεις και ιδιώτες με ολοκληρωμένες λύσεις σε λογιστικά, φοροτεχνικά και επιχειρηματικά θέματα.
0: Νίκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες για τους κοινούς τραπεζικούς λογαριασμούς σε περίπτωση θανάτου ενός, ας πούμε, πλούσιου, πολύ πλούσιου θείου?
2: Λοιπόν, το βασικό είναι ότι όλα εξαρτώνται από τους όρους του λογαριασμού. Αν υπάρχει όρος αυτόματης μεταβίβασης, το υπόλοιπο περνά απευθείας στους επιζώντες συνδικαιούχους και δεν αποτελεί μέρος της κληρονομιάς. Αν δεν υπάρχει αυτός ο όρος, οι κληρονόμοι μπορούν να διεκδικήσουν το μερίδιο του θανόντος από τον επιζώντα συνδικαιούχο.
1: Μπορεί η τράπεζα να αρνηθεί την ανάληψη ή να εμπλακεί σε διαφορές μεταξύ συγγενών?
2: Όχι. Η τράπεζα εφαρμόζει στους όρους της σύμβασης του λογαριασμού. Κάθε συνδικαιούχος μπορεί να διαχειρίζεται τον λογαριασμό και να κάνει αναλήψεις ανεξάρτητα. Αν υπάρχει διαφωνία, αυτή αφορά τους συνδικαιούχους και τους κληρονόμους μεταξύ τους και όχι την τράπεζα.
0: Μάλιστα. Ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή προς τους καταθέτες?
2: Πάντα να γνωρίζουν τι υπογράφουν ως γνωστόν, να ξέρουν τους όρους σύμβασης του λογαριασμού και από εκεί και πέρα να υπάρχει πάντα να βλέπουν αν υπάρχει ο όρος αυτόματης μεταβίβασης, ώστε να επηρεαστούν τα δικαιώματά τους σε περίπτωση θανάτου.
0: Μάλιστα. Νίκος Καραμάνος, συνιδρυτής και Tax Advisor της Athens Financial Services. Νίκο, ευχαριστούμε. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη την ίδια ώρα στο Mad Drive. Let's
3: drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα. Mad Radio. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
7: Πώς θα σου φαινόταν ένα παιδικό περιοδικό γεμάτο φαντασία, παιχνίδι και καλοσύνη? Ένα περιοδικό που δίνει στα παιδιά φωνή, χώρο και χαμόγελο. Ταυτόχρονα υποστηρίζει ανθρώπους που βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη, ώστε να είναι σε θέση να υποστηρίξουν οι ίδιοι τους εαυτούς τους. Αγοράζοντας τη μικρή σχεδία, προσφέρεις γνώση στα παιδιά και δύναμη σε έναν άνθρωπο με κόκκινο γυλαίκο. Ζήτησέ τη από τους ανθρώπους της σχεδίας και βοήθησέ μας να συνεχίσουμε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Η μικρή σχεδία κυκλοφορεί.
8: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
10: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
10: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
8: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι!
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 7. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Να ξέρετε ότι σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ανέκδοτου, οπότε θα σας πω και ένα ανέκδοτο έτσι στα γρήγορα.
3: Τέλεια.
2: Λέει ο ασθενής, πάει ένας ασθενής σε έναν γιατρό και του λέει: «Γιατρέ, κάθε φορά που πίνω καφέ, με πονάει το μάτι μου». Και τι το απαντάει ο γιατρός?
3: Και του είπε:
2: «Δοκιμάσατε να βγάλετε το κουταλάκι από το φλιτζάνι?»
4: Σταμάτα!
2: Κουτούλα για το κουτάλι στο μάτι.
3: Πάω
2: στην παράγκα.
0: Κορίτσια στην πόλη, κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio

0: Απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα και σήμερα μείνε εδώ μαζί μας για να πάρεις την ενέργεια που χρειάζεσαι.
1: Εδώ θα μάθεις ποιες είναι οι quiet holidays και γιατί σου κάνουν πάρα πολύ καλό.
0: Ναι, quiet. Μάλιστα. Σε λίγο μαζί μας ο διατροφολόγος, διαιτολόγος, δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με μοναδικά tips για σωστή, ισορροπημένη και πάντα υγιεινή διατροφή.
1: Εδώ και για τη γυναική παρουσία στα 78 Emmy Awards μετά από 15 ολόκληρα χρόνια.
0: Μείνε εδώ για να μάθεις γιατί ο ηθοποιός Jesse Eisenberg θέλει πλέον να αφήσει τα πάντα πίσω του και τον Mark Zuckerberg στο ρόλο που τον ανέδειξε.
1: Μέχρι τις 9 πάμε μαζί κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή στο Mad Radio και τον 6,2. Αυτό είναι το Mad Drive.
0: Τρίτη απόγευμα και σήμερα μαζί μέχρι τις 9. Let's
2: Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Και σήμερα εδώ, τρίτη απόγευμα στο Mad Drive, 10 μετά τις 7, με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα γυρίζουμε το δικό σου βιολογικό ρολόι 6 ολόκληρες ώρες πίσω. Αποδειγμένο επιστημονικά, Κατερίνα. Για πες.
1: Πες με εσύ τώρα λίγο, Πέτρο. Έχω αλλάξει λίγο τη φωνή μου, γιατί κάνω πιο βαθιά. Και θέλω να είσαι ειλικρινής. Θα άντεχες να πας διακοπές χωρίς Wi-Fi?
0: Αν έχει κοκτέιλ, ένα-δύο καλά βιβλία, θάλασσα, μπορώ, γιατί όχι.
1: Γιατί αυτή είναι η νέα ταξιδιωτική τάση του 2026 που σκέφτομαι να δοκιμάσω και λέγεται Quiet Holidays. Διακοπές με λιγότερο κινητό, λιγότερα social media και λιγότερη πραγματική ζωή.
0: Δηλαδή, όχι stories, όχι beach bar, όχι ηλιοβασίλεμα, όχι selfies στον παραλία, στη Ξαμπλώστρα. Ναι, εντάξει. Κοίταξε, φοβάμαι ότι οι φίλοι σου θα νομίζουν ότι πέθανες, Κατερίνα.
1: Είμαι πάρα πολύ κοντά, πρέπει να σου πω, αλλά και ντροπή σου θα σου πω ταυτόχρονα και θα τους τα πω όλα όταν γυρίσω. Η ιδέα είναι να αφήσεις την άκρη της ειδοποίησης, να χαλαρώσεις, να απολαύσεις τη φύση και να ζήσεις τη στιγμή χωρίς να σκέφτεσαι αν βγήκε καλή φωτογραφία, Πέτρο.
0: Μάλιστα. Από το ανέβασε το ηλιοβασίλεμα, πάμε στο ζήσε το ηλιοβασίλεμα.
1: Ακριβώς, μάλιστα. Όλο και περισσότερα ξενοδοχεία προσφέρουν εμπειρίες digital detox, χωρίς τηλεοράσεις ή με περιορισμένη χρήση κινητού. Ενώ στο παίρνουμε, μάλλον, όπως κάνουμε εμείς τα παιδιά. Ενώ προορισμοί όπως η Ανάφη, η Σχοινούσα και η Ηρακλιά γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, διότι δεν έχουν σήμα καθόλου.
0: Ναι, δεν έχει σήμα εκεί. Ωραία νησιά αυτά, ναι, εκεί θα πας φέτος?
1: Όχι, αλλά έχω τρόπο να αποσυνδεθώ εγώ συνειδητά για λίγες μέρες και να γεμίσω μπαταρίες. Εγώ, όχι το κινητό.
0: Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Καλοκαίρι έρχεται, πρέπει να οργανωθούμε. Να οργανωθούμε, είπα.
1: Μάλιστα. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: Faithless, BB Rexha, New Religion. Τρίτη απόγευμα στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Μαζί μας και η Έμι που μας ακούει από το... από τη δουλειά. Γεια σου Έμι. Μαζί μας και ο Σεραφείμ, μας ακούει από τον Πειραιά και έχει πολύ ζέστη, λέει, πολύ ζέστη. Ραντεβού στην παραλία, όπως λέει η φίλη του η Φουρέιρα, λέει ο Σεραφείμ. From headlines to hot takes, είναι στο Mad Drive και σήμερα. Κατερίνα, αποχαιρετισμός για τον Στον Σαμ Νίλ. Θλιβερή είδηση από το Hollywood. Έφυγε από τη ζωή ο αγαπημένος του ηθοποιός και πολύ γνωστός από το Jurassic Park. Ο κινηματογραφικός κόσμος τον αποχαιρετά. Αποχαιρετά έναν θρύλο. Και μιλώντας για ταινίες,
1: πάμε στα Emmy. Πάμε στα Emmy γιατί φέτος γράφεται ιστορία, Πέτρο.
0: Βραβεία έχουμε κάθε χρόνο. Τι αλλάζει φέτος?
1: Η Μαρίσκα Χάρκι Τάι, η αγαπημένη πρωταγωνίστρια του Law and Order, θα παρουσιάσει τα 78 Emmy Awards στις 13 Σεπτεμβρίου και γίνεται έτσι η πρώτη γυναίκα παρουσιάστρια της τελετής μετά από 15 ολόκληρα χρόνια.
0: Αυτό κι αν είναι μεγάλη, μεγάλη είδηση. Μεγάλη είδηση.
1: Ακριβώς. Και όχι μόνο, πάει και μια παράδοση δεκαετιών, αφού τα τελευταία χρόνια το ρόλο του οικοδεσπότη αναλάμβωναν κυρίως κομικοί τηλεοπτικοί παρουσιαστές.
0: Δηλαδή η Ολίβια Μπένσεν, όπως εμφανίζεται στη μικρή μας οθόνη, πιάνει τώρα και το μικρόφωνο των Emmy.
1: Η ίδια δήλωσε πως είναι μεγάλη τιμή να παρουσιάσει τη φετινή τελετή, ειδικά τη χρονιά που το NBC γιορτάζει 100 του χρόνια, ενώ τόνισε πως η τηλεόραση ενώνει τον κόσμο μέσα από τις ιστορίες της.
0: Τρούντα, τρούντα. Υποψήφια να ξέρεις φέτος είναι για 5 Emmys η Taylor Swift για την ταινία που έφτιαξε για την περιοδία της που έκανε χαμό, την sold out περιοδία της.
1: Η αλήθεια είναι ότι τα 78 Emmy Awards που θα πραγματοποιηθούν στις 14 Σεπτεμβρίου στο Λος Άντζελες θα έχουν στραμμένα τα βλέμματα πάνω τους, είτε αφορά τη Μαρίσκα, είτε αφορά γυναικείες παρουσίες που γράφουν πάρα πολύ μεγάλη ιστορία στα μουσικά events.
0: Και στα μουσικά και στα κινηματογραφικά και στην μικρή οθόνη. Περιμένουμε να δούμε πότε πες, 14 Σεπτεμβρίου.
1: 14 Σεπτεμβρίου.
0: Δεν είναι πολύ μακριά.
1: Ναι. Πολύ μακριά είναι, σταματά. Περιμένουμε το καλοκαίρι.
0: Δεν είναι, ραντεβού το Σεπτέμβριο, Κατερίνα.
2: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 9 μαζί σου, μέχρι να φτάσεις εκεί που θέλεις να πας. Ή και αν φτάσεις, ή όταν φτάσεις, μας ακούς δυνατά, πιο δυνατά από οπουδήποτε. Στο site του Mad Radio, στο mad.gr, και διαβάζεις και βλέπεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για εσένα, αλλά και τις τελευταίες ειδήσεις από, από τη showbiz και το entertainment. Ό,τι και να φορέσεις πάντως, Chanel ή ό,τι άλλο, φτάνει να είναι ελαφρύ, φρόντισε να είναι ελαφρύ, γιατί κάνει πολύ ζέστη, πολύ ζέστη.
1: Εγώ λοιπόν σου φέρνω ένα fashion alert που τα ανατρέπει αυτά που λες, διότι η δαντέλα επιστρέφει δυναμικά και γίνεται το απόλυτο κομμάτι της καρδαρόμπας μας για το καλοκαίρι 2026.
0: Όχι της δικής μου, Κατερίνα.
1: Εσύ μη βάλεις.
0: Δαντέλα δεν βάζω.
1: Μη βάλεις, η μεγάλη. Καλή, μη βάλεις. Η μεγάλη και η μόδα όμως, όπως η Στέλλα Μακάρτνε και Φέντι, την έφεραν ξανά στο προσκήνιο με φορέματα, φούστες και κομψά σύνορα που φοριούνται από το πρωί μέχρι και το βράδυ.
0: Υπερβολή, δαντέλα καλοκαιριάτικα. Δεν είναι λίγο βαρύ με 40 βαθμούς?
1: Το μυστικό είναι οι συνδυασμοί. Μια δαντελένια φούστα με ένα κλασικό πουκάμισο, ένα total lace look με πιο τολμηρές εμφανίσεις, δίνουν αυτό το ρομαντικό αλλά σύγχρονο στυλ που κυριαρχεί φέτος παντού.
0: Κοίταξε, κυριαρχεί, το έχω δει στις ομπρέλες στην παραλία.
1: Δαντελένιες ομπρέλες, βλέπεις?
0: Ναι, δεν συμφωνώ πάντως. Θα συμφωνούσα ίσως αν δεν φοράς τίποτα από μέσα.
1: Πέτρο, όχι, ούτε καν laces back.
0: Μα κάνει ζέστη, λέω.
1: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Δεν είναι τόσο ζεστή και δαντέλα όσο να πεις φωτάει κιόλας. Δεν μπορείς να μην βάλεις κάτι από μέσα. Είναι sick, είναι τρέτ και εσύ το χάλασες.
0: Εντάξει, τι να κάνω. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο. Θα είναι μαζί μας ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου με οδηγίες και tips για σωστή υγιεινή διατροφή.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με αναμένη τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, βρέθηκε μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ το αυτοκίνητο εντός του οποίου έχασαν τη ζωή τους ένας 24χρονος και μια 24χρονη στον Πειραιά. Πιθανώς πέθαναν από αναθυμιάσεις, είναι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Φωτιά που ξέσπασε σε ανελκυστήρα ουρανοξύστης στις Βρυξέλλες προκάλεσε πανικό στη βελγική πρωτεύουσα. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, ενώ τουλάχιστον 6 είναι οι αγνοούμενοι. Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά στο Σισμανόγλιο. Την προφυλάκησή του διέταξε ο ανακριτής. Πρόστιμο 250 ευρώ επιβλήθηκε σε λουόμενο στη Λίμνο γιατί έκανε SUP χωρίς να φορά σωσίβιο. Η είδηση έγινε viral στο TikTok και επανέφερε τη συζήτηση για τους κανόνες ασφαλείας στις ελληνικές ακτές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Hi, this is Calvin Harris.
4: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
5: Ναι, γεια σας.
4: Ναι, γεια σας, είστε Ιωάννα.
5: Είμαι Ιωάννα.
4: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
5: Ibiza.
4: Ναι, μπράβο.
5: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
4: Και θα περάσετε καταπληκτικά, θα δείτε Calvin Harris, θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
5: Δεν το πιστεύω.
4: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
7: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
8: Φαίνεται, ε.
7: Λιγάκι.
8: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
7: Τι να με νοιάζει?
8: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
7: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
9: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
10: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
10: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
12: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
13: Είμαστε έτοιμοι.
14: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.

0: καταπληκτική συνεργασία για το 2026. David Guetta, Teddy Swims και η Tones and I. Mad Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Απόψε το μεγάλο άνοιγμα στο Eject Festival. Αν βρίσκεται κίνηση αυτή την ώρα εκεί γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, είναι γιατί όλοι πηγαίνουν στο ΟΑΚΑ. Εκεί ανοίγει τις πύλες του σήμερα, απόψε, το Eject Festival με μοναδική headliner την Florence μαζί με τους Machine. Μαζί εκεί θα είναι και οι Sweat που μου αρέσουν πάρα πολύ. Αύριο Τετάρτη η σκηνή παραδίδεται στους θρυλικούς The Cure. Μαζί μας τώρα ο Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος με οδηγίες και tips για μια σωστή διατροφή, έχοντας πάντα στο επίκεντρο την υγεία.
1: Τάσο, καλησπέρα. Τώρα το καλοκαίρι μια καλή και γρήγορη λύση είναι τα αυγά. Είτε ομελέτα, είτε βραστά, είτε τηγανιτά. Όμως πόσο επηρεάζουν τη χοληστερίνη μας? Μπορούμε να τρώμε καθημερινά αυγά?
0: Καλησπέρα, Τάσο.
2: Τα αυγά είναι από τα πιο παρεξηγημένα τρόφιμα στο διαιτολόγιο μας. Τα πρόσφατα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι η χοληστερόλη από τα αυγά δεν επηρεάζει τόσο πολύ τα επίπεδα χοληστερόλη στο αυγά. Ωστόσο, η κατανάλωση ενός αυγού την ημέρα ή έως 7 αυγά την εβδομάδα φαίνεται πως είναι μια ασφαλή σύσταση για τον γενικό πληθυσμό. Ανασκοπής αλλά και μεταναλύσεις στον χώρο έχουν δείξει πως η μέτρια κατανάλωση αυγού δεν αυξάνει τον καρδιομεταβολικό κίνδυνο. Ωστόσο, σε κάτι τέτοιες καταστάσεις ο κίνδυνος είναι ότι βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Το δάσος στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι η συνολική σωστή διατροφή, ο τρόπος ζωής μας γενικότερα και οι γενετικοί κίνδυνοι που φαίνεται πως επηρεάζουν σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό την καρδιοαγγειακή μας υγεία. Παρόλα αυτά, σε άτομα με εγκατεστημένη καρδιοαγγειακή νόσο ή ζαχαρόδη διαβήτη ή αυξημένο κίνδυνο παραγόντων για καρδιομεταβολικό κίνδυνο, συνίσταται λίγο μεγαλύτερη προσοχή. Κατανάλωση έως 7 αυγών την εβδομάδα θα ήταν ασφαλής και σε αυτή την περίπτωση, αρκεί να ακολουθείτε ένα υγιεινό διαιτητικό πρότυπο και να προσέχουμε τον τρόπο ζωής μας. Ωστόσο, σε πρόσφατες μελέτες, η κατανάλωση πάνω από ένα αυγό τη μέρα φάνηκε πως σχετίζεται με αυξημένο καρδιομεταβολικό κίνδυνο σε ευάλωτα άτομα, κυρίως άτομα που έχουν ιστορικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Συμπερασματικά, το αυγό αποτελεί ένα υπερπολύτιμο τρόφιμο. Σε 60-70 περίπου θερμίδες μας δίνει 7 γραμμάρια πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας και η μέτρια κατανάλωσή του έχει θέση σε ένα ισορροπημένο διαιτολόγιο.
0: Δόκτωρ Αναστάσιος Παπαλαζάρου, κλινικός διαιτολόγος. Τάσο, ευχαριστούμε. Ραντεβού την επόμενη Τρίτη, την ίδια ώρα στο Mad Drive.
3: Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχά.

ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

0: Λούις Καπάλντι επέστρεψε στη σκηνή μετά από ένα αρκετά μεγάλο διάλειμμα για λόγους υγείας και εντυπωσιάζει. Εντυπωσιάζει μία ακόμη φορά. Someone you loved και θέλω να σου πω καμπάνες γάμου στο Hollywood, Κατερίνα. Ο πρωταγωνιστής των Vampire Diaries, ο Paul Wesley, παντρεύτηκε την αγαπημένη του Νάταλη σε μία τελετή γεμάτη συγκίνηση. Επίσης θέλω να σου πω ότι τέλος, γιατί σε παρακολουθείς και ξέρω ότι παρακολουθείς, ένα τέλος η φήμες. Η Kim Kardashian έβαλε τέλος στα σενάρια χωρισμού με τον Lewis Hamilton μέσα από μία ανάρτηση στα social media, αλλά το ίντερνετ εξακολουθεί να σχολιάζει από κάτω.
1: Θα παραμείνουμε στο Hollywood για να σε πάω σε μια δήλωση του Jesse Eisenberg, η οποία συζητιέται πάρα πολύ. Ο ηθοποιός θέλει πλέον να αφήσει πίσω του τον Mark Zuckerberg. Ναι, δεν τον θέλει πια.
0: Αυτός δεν είναι ο ρόλος που τον έκανε παγκόσμιο γνωστό. Να τα λέμε και αυτά.
1: Να τα λέμε, ακριβώς. Ο Eisenberg υποδείχθηκε τον ιδρυτή του Facebook στην ταινία The Social Network το 2010, παρακαλώ, πριν από 16 χρόνια. Σε μια ερμηνεία που του χάρισε τεράστια αναγνώριση. Όμως, όπως αποκάλυψε, δεν θέλει πια να ταυτίζεται με αυτό το χαρακτήρα.
0: Κοίταξε, μπορεί να έχει δίκιο σε αυτό, γιατί ξέρεις, κάποιοι ρόλοι που μπορεί και να είναι αυτός ο ρόλος που τον απογείωσε ή όποιος ρόλος σε απογειώνει, γίνεται ταυτόχρονα και μια ταμπέλα. Είναι αλήθεια.
1: Κοίταξε, αυτός έχει και προβληματάκι και με τον ίδιο τον Zuckerberg, σου λέει. Γιατί σου λέει, εξήγησε ο ίδιος ότι με τα χρόνια η εικόνα του Zuckerberg έχει αλλάξει. Ενώ αισθάνεται άβολα με το να συνδέεται συνεχώς με μια προσωπικότητα και μια πλατφόρμα που πλέον προκαλούν πολλές συζητήσεις.
0: Γι' αυτό δεν επιστρέφει στη νέα ταινία που έρχεται.
1: Γι' αυτό δεν επιστρέφει. Ο Eisenberg αρνήθηκε να επαναλάβει το ρόλο στο The Social Reckoning, αφήνοντας τη θέση στον Jeremy Strong. Για τον ίδιο, αυτή η απόφαση είναι ένας τρόπος να ξεχωρίσει τον εαυτό του από ένα χαρακτήρα που τον ακολουθούσε για περισσότερο από μια δεκαετία.
0: Μερικές φορές ένας ρόλος, Κατερίνα, είναι τόσο δυνατός που πρέπει να τον αποχωριστείς για να συνεχίσεις. Δεν στην παθαίνουν όσοι παίζουν τον James Bond.
1: Ναι, και τον Χριστό. Ακριβώς και ο Jesse Eisenberg φαίνεται πως είναι έτοιμος για να γράψει το επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του χωρίς η σκιά του Zuckerberg. Κάτσε να δούμε τι θα κάνει. Γιατί όλοι, δηλαδή ακόμα και εμφανισιακά.
0: Είναι πολύ.
1: Ακούς τον Mark Zuckerberg και νομίζεις ότι είναι αυτός.
0: Ναι. Δεν έχει άδικο. Ναι. Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο σε αυτό που λες. Αλλά είδες, είναι αυτό. Είδες πώς οι James Bond που παίζουν άλλες ταινίες και εσύ βλέπεις αυτόν τον.
1: James Bond.
0: Ναι, τρομερό.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχ.

0: Radio 106,2.
1: Summer on the beach. Από το Mad Radio 106,2. Το ναυάγιο της Ζακύνθου είναι μία από τις πιο διάσημες παραθαλάσσιες εικόνες της Ελλάδας. Ένας μικρός κόλπος περικυκλωμένος από εντυπωσιακούς λευκούς βράχους με το σκουριασμένο κουφάρι του πλοίου να βρίσκεται στη μέση της παραλίας από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Το έντονο γαλάζιο του νερού, τα λευκά βότσαλα και το ναυάγιο δημιούργησαν ένα τοπίο που ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Το καλοκαίρι του 2026 η πρόσβαση στην παραλία και το κολύμπι στον κόλπο παραμένουν απαγορευμένα για λόγους ασφαλείας. Η εικόνα της όμως εξακολουθεί να είναι ένα από τα σύμβολα του ελληνικού καλοκαιριού. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Η Αγγελική Λιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
9: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
10: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
8: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
9: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
10: Όλα.
9: Αν μην χρειαστούμε πέσει καμία βοήθεια δηλαδή.
10: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
8: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
11: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Radio 106,2. Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
1: Αν είσαι single, λοιπόν, σου έχω τον απόλυτο οδηγό επιβίωσης. Το φαγητό του single το καλοκαίρι είναι τέχνη, παιδιά. Καρπούζι με φέτα. Φαγωτό από το κουτί. Self-care. Delivery 3 φορές την εβδομάδα. Σχέση εμπιστοσύνης. Ο deliverer σε τσεκάρει σαν συγγενής. Κατάλαβες. Να δει αν είσαι καλά. Αν είσαι single, πρέπει να βάλεις μόνο σου αντιλιακό στην πλάτη.
2: Να πας εκεί πέρα στον ήλιο, να βρεις έναν ελεύθερο που σου αρέσει και να του πεις: αχ, με αλήφεται με λίγο αντιλιακό.
1: Το single καλοκαίρι έχει και τα καλά του. Δεν δίνεις αναφορά σε κανέναν. Πας όπου θες και δεν χρειάζεται να μοιραστείς το τελευταίο κομμάτι πίτσα. Είναι όλο δικό σου. Οπότε αν είσαι single αυτό το καλοκαίρι, δες το σαν πακέτο ελευθερίας. Το μόνο άτομο που πρέπει να κυνηγάμε, παιδιά, ξέρετε ποιο είναι?
2: Ποιο?
1: Ο Λουκουμαντζής.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Mad Radio. Η ώρα είναι 8. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.

0: Σταύρου Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα κάθε ώρα, κάθε μέρα και αυτή. Έχουμε περισσότερα για σένα.
1: Μην εδώ για να μάθεις γιατί πρέπει να πίνεις νερό το πρωί.
0: Το πρωί, το μεσημέρι, το βράδυ, γενικώς.
1: Το πρωί κυρίως.
0: Συνέχεια. Αλλά και ποιο είναι το νέο Talk of the Town Alert στο Παγκράτη για τους λάτρεις των smash burgers όπως εγώ.
1: Εδώ θα μάθεις με ποια προϊόντα μακιγιάζ θα λάμψεις τις καλοκαιρινές εξόδους σου.
0: Αλλά και ένα γρήγορο tip καθαριότητας και φρεσκάδας από την Κατερίνα.
1: Βλέπουμε τα μηνύματά σου στο Viber του MadRadio 6936646656 και ο Πέτρος και εγώ σε βλέπουμε καλά καλά.
0: Μην τρομάζετε, δεν δακώνει.
1: Mad
0: Drive και σήμερα μαζί σου μέχρι τις 9.
2: Let's drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα.

0: εκεί που έπρεπε να πας ή που ήθελες να πας. Μπορεί να μας ακούς δυνατά μέσα στο site του Mad Radio, στο mad.gr. Εκεί βλέπεις αλλά και διαβάζεις αυτά τα πολύ ωραία που γράφουμε για σένα. Ό,τι συμβαίνει στην πόλη είναι στο Mad Drive και είσαι μέσα.
1: Φούντι τη Αθήνα, γιατί αυτό συμβαίνει στην πόλη. Ενωθείτε, γιατί έχουμε νέα αφήξη που ήδη συζητιέται. Αν αγαπάτε τα Smash Burgers, βάλτε στο GPS Αρχελάου 14 Παγκράτη.
0: Για πες. Ξέρεις, είναι, καταρχάς είναι από τα αγαπημένα μου τα μπέργκερ, τα λατρεύω γενικώς και είμαι και σεφ, το οποίο δεν μπορώ να το, είναι το μόνο πράγμα που δεν μπορώ να πετύχω στο σπίτι.
1: Να σας φτιάξει ο γιος μου, κάνει πολύ καλό.
0: Είναι από αυτά που κάνουν ουρά ή προλαβαίνουμε ακόμη?
1: Κοίταξε, μιλάμε για τον Greasy Spoon που ήρθε από την άουσα της Πάρου και άνοιξε το πρώτο του μαγαζί στην Αθήνα, φέρνοντας την επιτυχημένη street food φιλοσοφία του στην πιο hot γειτονιά της πόλης. Προλαβαίνεις, δεν προλαβαίνεις?
0: Δηλαδή, τι δοκιμάζουμε πρώτο?
1: Τα signature smash burgers με λεπτό καραμελωμένο μπιφτέκι μέσα σε αφράτο potato bun. Highlight το για wagyu burger με διπλό μπιφτέκι, τυρί, πίκλες και μάγιο και yuzu κόσο. Ενώ αν είσαι του κοτόπουλου που είμαι εγώ, το spicy chicken sando έχει αποκτήσει ήδη φανατικούς φίλους.
0: Και έχει και πατάτες, γιατί μπέργκερ χωρίς τηγανητή πατάτα δεν γίνεται, δεν παίζει.
1: Έχει και με το παραπάνω, Πέτρο. Loaded fries με διάφορα toppings, κοτομπουκές με dips και για φινάλε το ιδιαίτερο no spoon tiramisu. Όλα αυτά σε ένα χώρο με μοντέρνα μεγαρκάνικη diner αισθητική που ήδη έχει γίνει talk of the town στο Παγκράτη.
0: Εντάξει, ξέρω που θα πάμε μετά την εκπομπή.
1: Greasy Spoon είναι αύξηση του Παγκράτη που βάζει πολύ δυνατή υποψηφιότητα για το επόμενο Burger Obsession της Αθήνας και του Πέτρου και της Κατερίνας.
0: Obsession.

0: Από την πρώτη μέχρι την τελευταία καλοκαιρινή βόλτα. Save your summer. Mad Radio 106,2.
1: Mad VMA Exclusive.
2: Για σώμα καλούν το τίποτα μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω μη φεύγεις μακριά μου ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και

0: eyes και πως έχουμε πει brown eyes, το ύψος θα τα βρούμε.
1: Ναι, μωρέ. Και τα brown eyes και είναι και εύκολα.
0: Ναι, όχι, είναι ωραία τα πράγματα.
1: Είναι ωραία.
0: Μην θέλω τα μαύρα μάτια, είναι πολύ ωραία.
1: Ναι, σπάνια τα μαύρα μάτια.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κίνηση, καθάριση για σήμερα. Εξαίρεση αποτελεί... Εκεί πέρα, γύρω από το Ολυμπιακό Στάδιο, ξεκινάει σήμερα το Eject με την Florence and the Machine. Θα είναι και η Σουέντ εκεί, που μου αρέσουν πάρα πολύ. Αυτή την εβδομάδα, όπως είχαμε προβλέψει, Κατερίνα, το νέο άλμπουμ της Madonna ανέβηκε στην κορυφή. Και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, ένα άλμπουμ που έδωσε ένα ακόμη ρεκόρ στην βασίλισσα της pop. Έγινε η πρώτη καλλιτέχνης που έχει νούμερο, από ένα νούμερο ένα άλμπουμ σε κάθε δεκαετία, τις τελευταίες 5 δεκαετίες, και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού.
1: Θεά.
0: Επίσης, νέο άλμπουμ έρχεται από τους Rolling Stones και ο θρύλος μιλάει. Στα 82 του χρόνια ο Mick Jagger άνοιξε την καρδιά του και το στόμα του για τη φήμη, τη δημιουργία και την ηλικία. Μια σπάνια βαθιά συνέντευξη από έναν από τους μεγαλύτερους rock star όλων των εποχών. Θα βρείτε αποσπάσματα στα socials.
1: Πες μου τώρα εσύ, Πέτρο, την αλήθεια μου, αλήθεια. Μόλις ξυπνάς, πιάνεις πρώτα το κινητό ή πίνεις ένα ποτήρι νερό?
0: Με τίποτα. Ψάχνω πρώτα καφέ. Το νερό μπορεί να περιμένει.
1: Και όμως ένα ποτήρι νερό, μόλις ξυπνήσεις, μπορεί να κάνει πολύ καλό στον οργανισμό σου. Μετά από ώρες ύπνου, το σώμα έχει ανάγκη επενυδάτωση.
0: Κοίταξε, τώρα το καλοκαίρι έχεις δίκιο, Κατερίνα. Δεν μπορώ να πω.
1: Ναι. Έχω δίκιο. Δεν το πιστεύω και μόνη μου και σταμάτησα.
0: Ναι,
1: που είπες ότι έχω δίκιο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Έχω δίκιο πάντα, Πέτρο, αλλά και στην προηγούμενη. Έχεις απόλυτο δίκιο ότι έχω πάντα δίκιο. Και να σου πω, και δεν ακούω τίποτα.
2: Δώσε μια πάσα τώρα και να μας πεις πάντα.
1: Να σου πω ότι αυτό το trend είχε εμφανιστεί και ως trend, λοιπόν, στα social media. Ένα από την ώρα το πρωί. Αλλά είναι και πολύ ουσιαστικό και πραγματικό εκτός από trend. Πρώτα απ' όλα βοηθά στην αναπλήρωση των υγρών που χάνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας. Παράλληλα, μπορεί να συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του πρακτικού.
0: Τη νύχτα.
1: Ναι, όχι. Συστήματος και να δώσει μια φυσική αίσθηση τόνωσης όλο και ο νους.
0: Οπότε, πού αλλού να είναι, και καλοκαίρι, ξέρετε. Με τον ήλιο η λύπη τους ανεβαίνει.
1: Αυτό.
0: Οπότε πριν να ανοίξεις το μάτι, ανοίγει μπουκάλι, λες εσύ τώρα.
1: Κάπως έτσι λέω εγώ τώρα. Και το καλύτερο, δημιουργείς μια απλή αλλά πάρα πολύ καλή καθημερινή συνήθεια που σε βοηθάει να προσέχεις περισσότερο.
0: Να αναπληρώνεις τα υγρά.
1: Την ενυδάτωσή σου μέσα στην ημέρα, αυτό.
0: Τώρα τελευταία είναι αλήθεια, Κατερίνα, ότι πίνω πολύ περισσότερο νερό σε σχέση με το παρελθόν. Αλλά το πρωί κάπως μου φαίνεται. Θα το δοκιμάσω και αυτό που προτείνεις.
1: Και πάρα πολύ καλά θα κάνεις. Μια μικρή κίνηση και θα γίνει το καλύτερο ξεκίνημα για την ημέρα σου. Σε βλέπω που πίνεις τώρα νερά και σου έχω πει και μπράβο πόσες φορές.
0: Ναι, ισχύει. Να ρωτήσω κάτι. Εσύ αυτό το πολύ πρωινό το κάνεις?
1: Το
0: ή
1: νερό.
0: Μόνο τα λες.
1: Το νερό.
0: Ή μόνο μας τα λες.
1: Σε τι
0: πέρα.
1: Πρωινό αναφέρεσαι, θα
0: σου
1: μου πεις πρώτα
0: αυτά,
1: και μετά θα σου απαντήσω.
0: Σου έχω πει πάρα πολλές φορές. Αυτά που θα λέμε στον κόσμο,
1: ναι,
0: πρέπει να τα δοκιμάζουμε πρώτα εμείς.
1: Με ρωτάς αν εγώ κάνω το πρωινό.
0: Αυτό, το νερό εννοώ.
1: Ό,τι πει παρέα κάνω εγώ, Πέτρο. Είμαι πολύ κοντά άνθρωπο.
3: Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψυχ.

0: λίγο που φτάσουμε στις 8.30 και στους τίτλους ειδήσεων. Απόψε, Κατερίνα, πρώτος ημιτελικός για το παγκόσμιο κύπελο, Γαλλία vs Ισπανία. Απόψε στις 10 το βράδυ, η Γαλλία του Mbappé κόντρα στην Ισπανία του Γιαμάλ, σε μια επανάληψη του τελικού του 2018. Δύο από τις πιο ταλαντούχες νέες γενιές του ποδοσφαίρου αναματριώνται για μια θέση στο μεγάλο τελικό της Κυριακής. Αύριο το δεύτερο εισιτήριο, Αγγλία vs Αργεντινή, Λιονέλ Μέσι με τον Χάρι Κέιν. Ο νικητής περιμένει τον αντίπολό του στο μεγάλο τελικό αυτής της Κυριακής, εκεί που η μουσική συναντά το ποδόσφαιρο, Κατερίνα. Την Κυριακή 19 Ιουλίου θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην ιστορία του παγκόσμιου κυπέλου ποδοσφαίρου ένα halftime show με superstars πάνω στη σκηνή. Madonna, Justin Bieber, Shakira και BTS στη σκηνή του halftime show στο παγκόσμιο κύπελο αυτή την Κυριακή.
1: Και επειδή είδες πραγματικά πάρα πολύ εντυπωσιακά θέματα και δεν ξέρω και εγώ πώς να σε ξεπεράσω, το μόνο που έχω να πω έτσι κάτι να κάνει είναι οι καλοκαιρινές διακοπές. Για αυτές θα σου μιλήσω τώρα και ξέρω πόσο πολύ σχεδιάζεις και ξέρω και πόσο πολύ περιμένεις και εσύ και εγώ και όλοι μας.
0: Να, ναι.
1: Κρήτη, Ρόδος, Κέρκυρα ή όπου αλλού εσύ θέλεις να επιλέξεις να πας, εμείς σου έχουμε τη λύση.
0: Priority Travel είναι η λύση, σε πάει εκεί που θέλεις να πας, αεροπορικά, ακτοπολογικά και πακέτα για σένα αλλά και για όλη την οικογένεια. Κάλεσε στο 210-33-14-477. Θα το σηκώσουν στο Priority Travel και θα σου ετοιμάσουν ένα μοναδικό ταξίδι. Τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε σε λίγο, μη φύγει κανείς.
2: Είναι ειδήσεις σε τίτλους από το newsbomb.gr. Με αναμένη τη μηχανή και τον κλιματισμό σε λειτουργία, βρέθηκε μέσα στον κλειστό χώρο του γκαράζ το αυτοκίνητο εντός του οποίου έχασαν τη ζωή τους ένας 24χρονος και μια 24χρονη στον Πειραιά. Πιθανώς πέθαναν από αναθυμιάσεις, είναι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή. Φωτιά που ξέσπασε σε ανελκυστήρα ουρανοξύστης στις Βρυξέλλες προκάλεσε πανικό στη βελγική πρωτεύουσα. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι ακόμη γνωστός, ενώ τουλάχιστον 6 είναι οι αγνοούμενοι. Άφησα το τσιγάρο στο σεντόνι του κρεβατιού και άρπαξε φωτιά, φέρεται να είπε ο 74χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη φωτιά στο σεισμανόγλιο. Την προφυλάκησή του διέταξε ο ανακριτής. Πρόστιμο 250 ευρώ επιβλήθηκε σε λουόμενο στη Λίμνο γιατί έκανε SUP χωρίς να φορά σωσίβιο. Η είδηση έγινε viral στο TikTok και επανέφερε τη συζήτηση για τους κανόνες ασφαλείας στις ελληνικές ακτές. Δείτε όλες τις ειδήσεις στο newsbomb.gr. Νεότερη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Hi, this is Calvin Harris. Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας, είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι, μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
10: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
9: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
10: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
9: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
10: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
9: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
10: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
11: αλλά δικό μας είναι.
10: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
13: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
14: Όχι, μην τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
12: Και ένα hot εξομολογητήριο.
13: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
14: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
12: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
15: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

0: on the beach θα συμπληρώσω. Τρίτη στο Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Και σήμερα είμαστε εδώ, ετοιμαζόμαστε αυτήν την ώρα για ένα υπέροχο ηλιοβασίλεμα που θα εμφανιστεί πάνω από την μεγάλη πόλη. Αύριο ο καιρός στη μεγάλη πόλη, έθριος φυσικά, 37 βαθμοί Κελσία αύριο θα φτάσει. Θυμίζω ότι 37 είναι υποσκιά, ναι, αυτό έτσι το μετράνε. Στην Πάτρα αύριο έθριος ο καιρός, 37 βαθμοί Κελσίου και εκεί. Αύριο στη Ρόδο έθριος ο καιρός με 33 βαθμούς Κελσίου στο νησί των Υποτών, Κατερίνα.
1: Εσύ φίλοι μου, ανεξαρτήτως καιρού, πρέπει να είσαι παντός καιρού, γι' αυτό άκουσέ με πάρα πολύ καλά. Αν ζεις για το beauty, αυτό είναι για σένα. Η Wet n Wild, η πρώτη μας beauty αγάπη και ο πιο έμπιστος beauty expert εδώ και 40 χρόνια, είναι πάντα δίπλα μας για τη ομορφιά. Δεν πρέπει να αγχώνει, να αποκλείει, να σημαίνει η διάλεξη ποιότητα ή τιμή. Με τη Wet n Wild τα έχεις όλα. Καθημερινά go-to προϊόντα, ευκαιρία να παίζεις με τα trends και πρόσβαση στην καινοτομία πάντα σε τιμές που σέβονται σένα. Πάντα επίκαιρη, πάντα trend, πάντα Wet n Wild.
0: Η Wet n Wild εκπροσωπείται στην Ελλάδα κατά αποκλειστικότητα από την εταιρεία Σκούρας Cosmetics, η οποία προμηθεύει ολόκληρη την ελληνική αγορά. Θα βρεις τα προϊόντα Wet n Wild στα καταστήματα καλλιτικών σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία, καθώς και στην επίσημη ιστοσελίδα skourascosmetics.gr.
1: Σήμερα θα σου μιλήσω για το Chameleon Chrome Pulse Liquid Eyeliner, που πραγματικά με έχει ξετρελάνει, Πέτρο, το έχω εδώ στην τσέπη. Υγρό eyeliner που προσφέρει εντυπωσιακή μουλτικρώμα απόδοση και εξαιρετικά λαμπερές αποχρώσεις. Υγρή σύνθεση μακράς διάρκειας που παραμένει σταθερή για ώρες. Κάθε απόχρωση χαρίζει ζωντανό χρώμα που αλλάζει με το φως, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό multi-dimensional αποτέλεσμα στα μάτια. Πολύ εύκολη εφαρμογή και διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις.
0: Αυτό θέλω, το multi-dimensional.
1: Θα στο πάρει. Let's
2: drive. Mad Drive. Με τον Πέτρο Τριανταφύλου και την Κατερίνα Ψύχα.

0: Messy Mary. Talk to You, another featuring 54 Ultra, ένα από τα hot, very hot τραγούδια του καλοκαιριού 2026 που θα τα ακούς παντού. Το ακούς στο MAG 106,2. Αυτό είναι το MAG Drive της Τρίτης με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Συναυλίες, φεστιβάλ και υπαίθριες παραστάσεις πραγματοποιούνται σε όλη τη χώρα, σε όλη την Ελλάδα αυτήν την εβδομάδα, προσφέροντας δεκάδες, κυριολεκτικά δεκάδες επιλογές για όσους βγαίνουν τα βράδια και κάνουν βόλτες ή θέλουν να κάνουν κάτι ή να δουν κάτι, αλλά και για τους επισκέπτες. Στη μεγάλη πόλη απόψε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο ΆΚΑ για την Florence.
1: Και εμείς πριν κλείσουμε, πάμε σε ένα γρήγορο τύπο καθαριότητας και φρεσκάδας, ιδιαίτερα σημαντικό για το καλοκαίρι, που οι οσμές, να το πούμε, μεγενθύνονται λόγω ζέστης, και σπίτι χωρίς φρεσκάδα δεν λέει.
0: Σπίτι και οσμές και ζέστη. Συμφωνώ, αλλά σε τι αναφέρεσαι δεν έχω καταλάβει.
1: Αναφέρομαι στον κάδο σκουπιδιών, που όταν ειδικά βρίσκεται εντός σπιτιού είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά το καλοκαίρι. Αλλά σου έχω ρίξει.
0: Σας δεν κλείνει ο κάδος.
1: Κλείνει, ρε παιδί μου, αλλά και ανοιγοκλίνει. Δηλαδή τώρα εντάξει, το καλοκαίρι όλα αυτά μεγενθύνονται, σου λέω.
0: Εμάς
1: δεν κλείνει ο κάδο. Ναι. Και είναι πανεύκολη λοιπόν η ιδέα μου και αυτό που έχω βρει. Κόβει ένα λεμόνι σε κομμάτια, το βάζει σε παγωθήκη, προσθέτει λίγο λευκό ξύδι και τα παγώνεις. Κάθε λίγες μέρες ρίχνεις 2-3 παγάκια στον κάδο και τα ενεργοποιείς. Λεμόνι και ξύδι εξαφανίζουν τις άσχημες μυρωδιές και αφήνουν φρεσκάδα, ορίστε.
0: Συγγνώμη, ερώτηση. Ναι. Έξω από τα σακούλα εννοείς. Στον κάδο-κάδο.
1: Ναι,
0: καλέ. Σακούλα,
1: όχι, ναι.
0: Που πετάς
1: εκεί
0: κάθε μέρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει, το και ρωτάω εγώ για να. Ναι, ναι, το κρατάω, ρωτάω. Εντάξει.
1: Και γιατί η σακούλα που είσαι εσύ έξυπνος, εσάς δεν κλείνει και μας κλείνει. Ανοιγοκλίνει κιόλα.
0: Εντάξει, το ακούω, έτσι, το ακούω. Κοίταξε, αν δεις, είναι ωραίο το τύπο αυτό.
1: Εντάξει, να τα τρώτε τα σκουπίδια.
0: Όχι, ρε παιδί μου, τα ανακυκλώνουμε τα σκουπίδια.
1: Α, μπράβο.
0: Τέλειο, τέλειο. Τύπ καθαριότητας και φρεσκάδας και μυρωδιές ωραίες. Απλό, οικονομικό και αποτελεσματικό.
1: Υγιεινό.
0: Όπως και εσύ.
1: Μπράβο.
0: Τώρα το οικονομικό δεν είναι πολύ σίγουρο.
1: Έλα είμαι.
0: Αλλά το αποτελεσματικό ισχύει. Αυτό ήταν για σήμερα. Αυτό είναι το Mad Drive. Είμαι ο Πέτρος Τριανταφύλου.
1: Είμαι η Κατερίνα Ψύχα. Και επειδή σου άρεσε αυτό που άκουσες, είμαστε εδώ,
0: είναι
1: κάθε μέρα καρατσεκαρισμένο.
0: Το ξέρουμε.
1: Αχ, καλέ, το λέει ο κόσμος. Βγες και ρώτα ποιον θες. Από τις 6 μέχρι τις 9 στο Mad Radio και τον 6,2.
0: Σε λίγο εδώ Γιάννης Χατζηγεωργίου. Αύριο το πρωί στις 7 ακριβώς στα κορίτσια στην πόλη. 10 θα σε περιμένει στο Mad Radio 106,2 ο Γιάννης Τουμπάνος. Εμείς αύριο, Τετάρτη, στη μέση της εβδομάδας και στο κέντρο αυτού του μήνα θα σε περιμένουμε εδώ. Let's
2: drive. Mad Drive με τον Πέτρο και την Κατερίνα. Mad Radio. Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
3: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμύγδαλα.
4: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
5: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
6: Προπόληση more.com.
2: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
7: Η Αγγελική Λιάρδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
8: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
9: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
9: Όλα.
8: Μην πέσει. Καμία βοήθεια δηλαδή.
9: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
7: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
2: Ο ήχος του σήμερα.

0: περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Κίνα υπάρχει μια αγγελία για θέση βοσκού.
3: Θέλω. Που δηλώνω τώρα.
2: Γιατί, λάθος να κάνουμε λίγο έτσι μια φανταστική συνέντευξη. Ναι.
3: Ποια είναι τα προσόντα σας?
2: Μιλάω άπτεστα αγγλικά. Έχω μάστερ στην διοίκηση επιχειρήσεων και ξέρω και Excel.
3: Ωραία, ωραία. Αλλά μπορείς να ξεχωρίσεις το πρόβατο από τον σκύλο.
2: Ναι, τουλάχιστον τα πρόβατα δεν στέλνουν email Κυριακή βράδυ.
1: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αυτό είναι το Here Comes Johnny. Δευτέρα με 5η, 9 με 12 στο Mad Radio 106,2. Με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες, διαγωνισμούς με δώρα, καλεσμένους, κρυφά διαμάντια του χθες και του σήμερα. Όμως απόψε σου έχω top 5 λόγους για να πας να επισκεφτείς φέτος το καλοκαίρι την μοναδική, την ανεπανάληπτη, την αγαπημένη μου Αίγινα.
1: Μάτ Ρέιντιο 106,2.

Kim Bala, Dracula εδώ στο Mad Radio 106,2. Τρίτη σήμερα, λίγα λεπτά μετά τις 9 και απόψε στο Here Comes Johnny μπαίνουμε σε full Έγινα vibes. Γιατί Έγινα είναι ok, ένα νησί που είναι πάρα πολύ δίπλα μας και το υποτιμάμε, παιδιά, το υποτιμάμε πολύ. Λέμε, έλα μωρέ, είναι κοντά. Λες και το κοντά είναι κάτι κακό εντωμεταξύ. Κι όμως Έγινα, παιδιά, τα έχει όλα. Έχει τον Ναό της Αφέας, έχει παλιοχώρα, φυσική Αιγίνης, βασικά πολλά φυσική Αιγίνης και πεντανόσδημα και σε καλές τιμές και τεράστια σακουλάκια να πάρετε μετά. Θαλάσσιες έτσι ταβέρνες, παραλίες για κάθε γούστο, νεοκλασικά, άμαξες, εντάξει δεν λειτουργούν οι άμαξες όπως τις ξέρουμε με αλογάκια, αλλά τις έχει εκεί πέρα διακοσμητικές, βραδινές πάντως βόλτες και δίπλα της και το υπέροχο νησί τη Μονή, η οποία πραγματικά έχει αυτά τα εξωτικά νερά που θες να βουτήξεις μέσα και να μείνεις για ώρες. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν σου έχω top 5 λόγους για να βάλεις την Έγινα στη λίστα σου και αν στο τέλος δεν ψάχνεις δρομολόγιο από Πειραιά για Έγινα, μπράβο σου, τι να πω, είσαι πολύ εγκρατής. Πολύ εγκρατής. Εγώ από την άλλη δεν ξέρω, παιδιά, σε ποιο νησί να πάω. Κάνω αυτή την εκπομπή και τα λέω, ξέρεις, λέω τα νησιά κάθε Τρίτη και λέω πού να πάω, πού να πάω. Νομίζω ότι θέλω τη βοήθειά σου αυτό. Στείλε μου ένα μήνυμα στο Viber και βοήθησέ με. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Βοήθησέ με, βρε αδερφέ, να βρω τελικά πού θα πάω αυτό το καλοκαίρι.

πέστα Σακύρα να μην τα λέω εγώ. Die Die εδώ στο Mad Radio 106,2. Όχι die του τύπου πέθανε, die die, τέλος πάντων στη δικιά της γλώσσα. Anyway, αυτό το τραγούδι το έγραψε για το Μουντιάλ. Εγώ περιμένω πως και πως πάντως το match με την Αργεντινή και την Αγγλία. Πως και πως, γιατί περιμένω να περάσει η Αργεντινή, να περάσει και η Γαλλία και να κάνουν το μεγάλο τελικό. Αυτό έχω οραματιστεί για την Κυριακή, αλλά τέλος πάντων αυτό έχω οραματιστεί και θα μείνουμε εκεί. Και θέλω να σε ρωτήσω πόσο ωραίο είναι να περπατάς σε ένα νησί, άσχετο βέβαια, αλλά έχει και σημασία, και να νιώθεις ότι έτσι όπως μπαίνεις, παιδάκι μου, αυτό το νησί σου θυμίζει, λες και βγήκε από μια καρποστάλ, από αυτές τις καλές, τις παλιές, με τα αρχοντικά, τα υπέροχα. Λοιπόν, στο νούμερο 5 σήμερα, στους λόγους για να πας έγινα φέτος το καλοκαίρι, έχουμε φυσικά την αρχιτεκτονική της και την ατμόσφαιρά της. Η πόλη της Έγινας είναι γεμάτη νεοκλασικά κτίρια, έντονα χρώματα, στενά έτσι σοκάκια και εκείνο το ρομαντικό αρχοντικό vibe που σε κάνει να λες okay, εδώ θα κάτσω όλο το καλοκαίρι. Η παραλία δίπλα στην πόλη είναι ιδανική για βόλτα και ιδίως το βράδυ, μπορώ να πω, όταν όλα έτσι γίνονται πιο ήρεμα, πιο φωτεινά, πιο εντάξει, άσε με να περπατήσω λίγο ακόμα. Και φυσικά υπάρχουν και οι άμαξες που δεν χρησιμοποιούνται, ευτυχώς τα λογάκια είναι μια χαρά εκεί, αλλά δίνουν αυτό το νησιώτικο, το κινηματογραφικό στοιχείο μέσα σε όλη τη διακόσμηση του νησιού. Η Έγινα λοιπόν δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει, απλώς είναι αυτή που είναι, και αυτό είναι και το γοητευτικό της στοιχείο νομίζω.

0: Super Show Remix. Πάπα, ούτε εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και αν έφτασες ήδη στον προορισμό σου, μπορείς να συνεχίσεις να με ακούς live όπου και αν βρίσκεσαι στο madradio.gr. Συνεχίζουμε λοιπόν στο νούμερο 4 για σήμερα για τους λόγους για να πας στην Αίγινα φέτος το καλοκαίρι σου. Και εδώ αφήνουμε για λίγο τα νεοκλασικά, τις άμαξες και τις βόλτες στην παραλία. Και πάμε σε κάτι που κάθε καλοκαίρι το χρειάζεται όσο τίποτα άλλο. Αντικουνουπικό, όχι, πέρα από αυτό. Θάλασσα λοιπόν, έχει φοβερές θάλασσες και σε λίγο θα σου πω πολλά για αυτές.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Εκεί όπου η παράσταση τελειώνει, όλα ησυχάζουν. Και στις 12 η μουσική ξεκινά. After, το μεταμεσονύχτιο μουσικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 13 μουσικές βραδιές. Πειραιώς 260, 12 τα μεσάνυχτα. Εκεί που η νύχτα συνεχίζεται. Εισιτήρια aeffestival.gr, more.com, στα ταμεία του Φεστιβάλ και στο Σύνταγμα.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
3: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
2: Του MAD και του MAD Radio 106,2.
4: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
5: Τεγόρι μου.
6: Δεν λες ο άντρας μου, ενταγόρι.
5: Όχι, είναι τεγόρι. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
4: Και ένα hot εξομολογητήριο.
6: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
5: Ωραία, είμαι 10 με τον...
6: Oh, no.
4: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
7: N1 Casino, εδώ περνάς καλά.

12-12 εδώ στο Mad Radio 106,2 και αν νομίζεις ότι η Έγινα είναι μόνο για ημερήσια βόλτα με φιστίκια στο χέρι, περίμενε να βάλεις το μαγιό σου. Στο νούμερο 4 σήμερα έχουμε την ποικιλία από παραλίες που έχει. Η Αγία Μαρίνα είναι από τις πιο γνωστές του νησιού εννοείται, οργανωμένη, μεγάλη, με άνεση, ιδανική για οικογένειες και... Μπορώ να πω ειδικά για αυτούς τους τύπους που δεν θέλουν να κουβαλάνε πολλά πράγματα στην τσάντα τους. Ο Μαραθώνας και η Αιγινήτισσα προσφέρουν έτσι πιο χαλαρούς ρυθμούς, beach bars, ωραία νερά και αυτό το καλοκαιρινό vibe που ξεκινάει από το πάμε απλά έτσι για μια βόλτα και τελειώνει με το να κάτσουμε να δούμε και το ηλιοβασίλεμα. Τι λες? Η Έγινα λοιπόν έχει παραλίες για κάθε τύπο, σχεδόν για κάθε τύπο, αλλά έχει αρκετές παραλίες. Και τον οργανωμένο τύπο τον χωράει η Έγινα και τον χαλαρό και τον οικογενειάρχη, αλλά και τον φίλο που πάντα ξεχνάει την πετσέτα του. Guilty. Ναι, παιδιά, πάντα αυτό κάνω. Ξεχνάω τα πάντα.

0: το κομμάτι με μεταφέρει απευθείας σε ένα beach bar να πίνω ένα ποζόμπι στο χέρι και να κάθομαι να το ακούω χαλαρά στην παραλία. Και τώρα πριν συνεχίσουμε έτσι το νούμερο 3, πάμε σε ένα μικρό bonus γιατί η Αίγινα έχει και κρυφά level. Λίγο απέναντι από την Πέρδικα βρίσκεται η Μονή, ένα μικρό ακατοίκητο νησί που προσεγγίζει εύκολα τα καράβια. Είναι πολύ εύκολο να πας, ακόμα και εγώ που ζαλίζομαι παιδιά μέσα σε 10 λεπτά από το λιμάνι της Πέρδικας πηγαίνω. Και εδώ αρχίζει και το ωραίο πάντως, γιατί στη Μονή δεν θα βρεις μόνο γαλαζοπράσινα νερά και φύση, θα βρεις και ελαφάκια, λίγο σπάνιο αλλά καμιά φορά κατεβαίνουν, παγόνια, αγριοκάτσικα, να κυκλοφορούν έτσι ελεύθερα τριγύρω μας, χαλαρά, σαν να είναι οι κάτοικοι του νησιού. Η μία πλευρά έχει πιο οργανωμένη φάση με ένα beach bar υπέροχο, ενώ η άλλη πλευρά είναι πιο ήρεμη, πιο απομονωμένη. Δηλαδή η Μονή είναι από αυτά τα νησιά που λες, okay, πήγα για ένα μπάνιο και τελικά έβγαλα 10 selfie με παγόνια. Σπάνιο και το έχουμε και δίπλα μας, στην Αθήνα.
1: Mad Radio. Summer on the Beach από το Mad Radio 106,2. Στο Σαρακίνικο της Μήλου, το τοπίο μοιάζει σαν να μην ανήκει στη γη. Ολόλευκη φεστιακή βράχη, σμιλεμένη από τον αέρα και τη θάλασσα, σχηματίζουν μικρούς όρμους, φυσικές πισίνες και παράξενους σχηματισμούς δίπλα στο βαθύ γαλάζιο του Αιγαίου. Δεν είναι μια κλασική αμμουδερή παραλία, είναι ένα φυσικό σκηνικό όπου το λευκό των βράχων και το μπλε της θάλασσας δημιουργούν μία από τις πιο χαρακτηριστικές αντιθέσεις των Κυκλάδων. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Hi, this is Calvin Harris.
3: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σας στέλνω Ibiza. Ναι.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Είστε η Ιωάννα.
4: Είμαι η Ιωάννα.
3: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
4: Ibiza.
3: Ναι. Μπράβο.
4: Είμαι συγκλονισμένη. Δεν ξέρω τι να πω.
3: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
4: Δεν το πιστεύω.
3: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
6: Η Αγγελική Ηλιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
7: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
8: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
6: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
7: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
8: Όλα.
7: Αν χρειαστούμε καμία βοήθεια δηλαδή.
8: Μην πέσει η ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
6: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
9: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 10. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Στην Αγγλία του 18ου αιώνα, οι πλούσιοι αριστοκράτες προσλαμβάνανε ανθρώπους να γίνουν επαγγελματίες ερημίτες. Παίρνανε μοναχούς για να τους έχουν μέσα στους κήπους τους. Άλλοι είχαν συντριβάνι, άλλοι είχαν παγόνια, άλλοι νανάκια. Αυτοί είχαν τον τάκι τον υπαρξιακό. Άρα, παιδιά, πριν 250 χρόνια, αν ήσουν άπλητος με γένια, απομονωμένος και κοιτούσε το κενό, ήσουν αριστοκρατική διακόσμηση. Και πληρωνόσουν. Σήμερα απλά λέμε φασαίο σε κάμπινγκ στην Ικαρία ή αυτοάναρχο αυτόνομο στα Εξάρχεια.
0: Κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2.
3: Τελένουμε με τα κορίτσια στην πόλη κάθε φορά. Here comes Johnny, λοιπόν. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπήκαμε στη δεύτερη ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και full νησιώτικα vibes. Και θα θέλω να σε βάλω και εσένα στην κουβέντα όπως πάντα. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί και μπορούσα να σε στείλω αύριο στην Αίγινα, τι θα έκανες πρώτα και γιατί? Στείλε μου μήνυμα στο Viber. Το Viber μας είναι 6936 646 656. Θα διαβάσω live σε λίγο τα μηνύματά σας όπως κάνω πάντα εδώ στο Mad Radio 106,2. Και τώρα έρχεται η Taylor Swift και η Anna Vissi και κάτι θέλουν να μας πούν αυτά τα κορίτσια. Για να τα ακούσουμε.

Αναζούμε για να σε ακούμε. Αιγαίο εδώ στο Mad Radio 106,2. Και πάμε τώρα στα δικά σας μηνύματα στο Viber. Η ερώτηση ήταν πάρα πολύ απλή. Αν είχα ένα μαγικό ραβδί και μπορούσα να σε στείλω αύριο στην Αίγινα, τι θα έκανες πρώτα και γιατί? Και έχω τον Τάκη από την Νέα Φιλαδέλφεια που μου γράφει: εγώ θα πήγαινα πρώτα, λέει, στην Πέρδικα για να φάω έτσι φαγητό δίπλα στο κύμα, κανένα ψαράκι και καμιά πατατούλα με την θέα, έτσι να τη βλέπω για ώρες. Και είναι και μόλις 40 λεπτά από τον Πειραιά. Τάκη, είσαι πάρα πολύ σωστός. Αυτό είναι και το στρατηγικό πλάνο γενικότερα, μπορώ να πω. Όταν μπορείς να πεταχτείς στην Αίγινα, πήγαινε αμέσως. Και έχω και τον Μάκη από Λυκόβρηση. Φιλιά πολλά στη Λυκόβρηση. Εγώ θα πήγαινα, λέει, στη Μονή. Θέλω νερά ξωτικά, παγόνια, ελάφια και να γυρίσω με φωτογραφίες που οι φίλοι μου να λένε ότι πήγα εξωτερικό. Και αλήθεια είναι πως σου βγάζει αυτό το vibe η Μονή στην Αίγινα. Όλα αυτά βέβαια θα τα πούμε και σε πάρα πολύ λίγο, γιατί έχουμε το vibe σήμερα. Λόγους για να πας σε αυτό το πολύ όμορφο νησί, το οποίο βρίσκεται πάρα μα πάρα πολύ κοντά μας. Για όσους μένουν στην Αθήνα βέβαια.

Where have you been all my life? Εδώ στο Mad Radio 106,2 και το αφιερώνω στην κόρη της Μαρίας, που η Μαρία είναι από την Καλλιθέα και μας στέλνει τα φιλιά της σήμερα το βράδυ. Επίσης μας λέει ότι μας ακούει με την κορούλα της και ότι αξίζει πάρα πολύ στην Αίγινα να πας να προσευχηθείς στον Άγιο Νεκτάριο, μια πολύ ωραία εκκλησία εκεί στην Αίγινα. Και επίσης ήθελαν πάρα πολύ να πάνε το προηγούμενο σουκού, δεν τα καταφέρανε. Εύχομαι, παιδιά, να πάτε το επόμενο και να το ευχαριστηθείτε πάρα πολύ. Πηγαίνετε Πέρτικα και μετά ταξιδεύετε Μονή, θα περάσετε υπέροχα. Και τώρα θέλω να ρωτήσω πόσο κοντά πρέπει να είναι ένα νησί για να πεις πάμε αύριο και να μην ακούγεται καθόλου μα καθόλου παράλογο. Στο νούμερο 3, λοιπόν, σήμερα έχουμε την προσβασιμότητα και την εγγυήτητα της Αίγινας. Το ταξίδι από Πειραιά μπορεί να διαρκέσει περίπου 40 λεπτά με το δελφίνι, τίποτα έτσι. Κάτι που κάνει την Αίγινα ιδανική για ένα διήμερο, για ένα μονοήμερο, για αυτό που λες το αυθόρμητο. Εντάξει, βαρέθηκα την πόλη, πάμε να ταξιδέψουμε με πλοίο. Και αυτό είναι και το μεγάλο της πλεονέκτημα. Δεν χρειάζεται τεράστια οργάνωση, βαλίτσες, 15 μέρες ταξίδι, ψυχολογική υποστήριξη, τουλάχιστον σε μένα, γιατί δεν αντέχω καθόλου μα καθόλου τα πλοία. Οπότε άντε να πας με πλοίο, δεν γίνεται με τίποτα. Οπότε παίρνεις τα βασικά, πας Πειραιά, μπαίνεις στο καράβι και σε λίγα λεπτά είσαι στο νησί. Η Αίγινα είναι η απόδειξη πάντως ότι μερικές φορές οι διακοπές δεν είναι τόσο μακριά. Απλώς εμείς τις κάνουμε δύσκολες για να μπορούμε να δικαιολογούμε την κρίνια μας.

0: Αμπ Μπάγκαρα. Ντάρα λοιπόν, τη γνωρίσαμε στα backstage στο Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ. Ένα υπέροχο και πολύ ιδιαίτερο καλλιτεχνικό πνεύμα, μπορώ να πω. Η πρώτη ατάκα που μας είπε εδώ στο Mad Radio 106,2 ήταν «Μιάου». Αλήθεια είναι αυτό. Μπορείτε να δείτε και το βίντεο στο Instagram, το δικό μου και του Mad Radio. Τέλος πάντων, λοιπόν, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου, ακούς Mad Radio 106,2 και αν είσαι αυτή τη στιγμή στον δρόμο, στο μπαλκόνι, στο αμάξι σου και έχεις αποφασίσει να πας, έγινε αυτό το σουκού, βάλε madradio.gr γιατί θα συνεχίσεις εκεί live την εκπομπή να την ακούς με την ίδια ακριβώς ενέργεια. Και συνεχίζουμε σήμερα στο top 5 μας για την Έγινα και μπαίνουμε στην τελική ευθεία με το νούμερο 1 και το νούμερο 2. Μπορώ να σου πω ότι το νούμερο 1 έχει κάτι που τρώγεται, εντάξει, το ξέρεις πολύ καλά γιατί ότι φημίζεται ή έγινα, αλλά θα σου πω και άλλα πραγματάκια πάνω σε αυτό. Και επίσης στο νούμερο 1 έχουμε και ένα ναό που αξίζει πάρα πολύ να επισκεφτείς.
1: Το Mad Radio 106,2 προτείνει.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. Παπάγου, Κορυδαλό, Σεγάλεο, Νίκαια, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά και πολλά άλλα σε μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία.
1: Με την υποστήριξη του Mad Radio 106,2.
5: Βυζαντινός Target Sport Club. Boxing, cross training, kickboxing, personal training. Ο γνωστός αθλητικός σύλλογος πυγμαχίας Βυζαντινός σε περιμένει στο πιο σύγχρονο χώρο του, στο κλειστό γυμναστήριο του Ολυμπιακού Σταδίου. Ο απόλυτος συνδυασμός τέχνης και δύναμης από το πιο δυνατό προπονητικό team. Βυζαντινός Target Sport Club.
6: Είμαστε έτοιμοι!
7: Με την υποστήριξη του MAD και του MAD Radio 106,2.
8: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
9: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
10: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
8: Και ένα hot εξομολογητήριο.
9: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
10: Ωραία, είμαι 10 με τόνο.
8: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
11: N1 Casino, εδώ περνάς καλά!
12: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

Βάρδια, Ματθαίου Τσαχουρίδης, σε ένα φοβερό remix από Playmen, Βαλερών και 81, Αστερωμάτα. Μόνο εδώ στο Mad Radio 106,2 το ακούς και θέλω να σε ρωτήσω πόσο δυνατό μπορεί να είναι ένα τοπικό προϊόν που μόλις ακούσεις το όνομα του νησιού απευθείας σου έρχεται στο μυαλό. Στο νούμερο 2 σήμερα έχουμε τη γαστρονομία και φυσικά τα φιστίκια Αιγίνης. Το φιστίκι Αιγίνης είναι παγκοσμίου διάσημο προϊόν pop. Και στην Αίγινα δεν το βρίσκεις απλώς έτσι σε σακουλάκια στον δρόμο. Το βρίσκεις σε γλυκό, σε τι θες, φαγητό, λικέρ, πέστο. Και όσες προτάσεις και να σου δώσουν οι ντόπιοι εκεί του νησιού, θα πεις θα πάρω και από αυτό, θα πάρω και από εκείνο, θα πάρω και από το άλλο και στο τέλος καταλήγεις με μια τεράστια τσάντα. Δεν θα πάρεις όμως λίγο, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πέρα από το φιστίκι έχει και το παραθαλάσσιο ταβερνάκι στην Πέρδικα που αξίζει πάρα πολύ και τη σουβάλα με ολόφρυσκο ψάρι δίπλα στο κύμα. Η Αίγινα λοιπόν είναι το νησί που σε ταΐζει ωραία, σε ταΐζει καλά και μετά σου λέει πάρε και λίγο φιστικάκι για τον δρόμο. Βέβαια ο μύθος λέει ότι κάποιος έφαγε μόνο ένα φιστίκι και σταμάτησε στο ένα.

Grace, Strangers, εδώ στο Madrid 106,2 και μπορώ να πω ότι αυτό το κομμάτι, αυτή η κομματάρα, όταν την έμαθα εδώ, δεν ξέρω, μου άρεσε τόσο πολύ, τόσο πολύ. Με ταξιδεύει αυτό το κομμάτι. Θέλω να πηγαίνω highways, να τρέχω με ασφάλεια πάντα, να τρέχω σε ατελείωτες ευθείες, με φώτα δεξιά και αριστερά και ένα νυχτερινό ουρανό. Αυτό μου βγάζει αυτό το κομμάτι, αυτό το feeling το υπέροχο. Και τώρα φτάσαμε στο νούμερο 1. Γιατί καλές παραλίες, καλές οι βόλτες, καλά τα βυστίκια, καλή και η απόσταση από τον Πειραιά, αλλά η Έγινα έχει και ιστορία που πραγματικά σε ταξιδεύει. Και στο νούμερο 1 λοιπόν έχουμε την ιστορία και τον πολιτισμό της. Ο ναός της Αφέας δεσπόζει λοιπόν στο νησί, είναι από τα πιο σημαντικά αρχαία μνημεία του Σαρονικού. Λέγεται μάλιστα πως κάνει το απόλυτο τρίγωνο, το ιερό τρίγωνο της αρχαιότητας σε Παρθενώνα και ναό του Σουνίου, του Ποσειδώνα. Και μετά έχει και την παλιά χώρα, την μεσαιωνική έτσι πρωτεύουσα της Έγινας, όπου μπορείς να κάνεις έτσι μια μοναδική περιήγηση εκεί και να δεις διάφορα πετρόχτιστα εκκλησάκια που υπάρχουν. Δηλαδή η Έγινα μπορεί το πρωί να έχει το μπανάκι της, το μεσημέρι έτσι το φαγητό και το φιστικάκι της, αλλά το απόγευμα μπορεί να σε πάει σε σημεία της ιστορίας που ούτε εσύ δεν τα ήξερες.

0: Και κάπως έτσι το διήμερο γίνεται εκπαιδευτική εκδρομή, αλλά με υπέροχο φαγητό και πολύ όμορφη διάθεση.
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Έχω κληροσάρα να κάνω. Σα στέλνω Ibiza. Ναι.
3: Ναι, γεια σα.
2: Ναι, γεια σα, είστε η Ιωάννα.
3: Είμαι η Ιωάννα.
2: Για ποιο λόγο σε κάλεσα?
3: Ibiza.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είμαι συγκλονισμένη, δεν ξέρω τι να πω.
2: Και θα περάσετε καταπληκτικά. Θα δείτε Calvin Harris. Θα είστε VIP εννοείται στο Ushuaia Club.
3: Δεν το πιστεύω.
2: Καλό ταξίδι να σου πω, να περάσεις μαγικά στην Ibiza. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ζήσε μοναδικές live εμπειρίες στο Mad Radio 106,2.
5: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της Διλάνης Πόρτας.
6: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
7: Η Αγγελική Λιάδη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
8: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
9: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
7: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
8: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
9: Όλα.
8: Αν χρειαστούμε καμία βοήθεια δηλαδή.
9: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
7: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1:15 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
10: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 11. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Αυτή είναι η παρέα που θέλεις πριν φτάσεις στη δουλειά.
2: Πόσο ακούτε πραγματικά την διέστησή σας? Από ότι τη διέστησή μου την ακούω στο 100%.
3: Παιδιά, αλήθεια, δεν έχω διέστηση. Σας ορκίζομαι. Σε όλη μου τη ζωή. Από φιλίες, από γκόμενους, ό,τι θες. Τα
2: δεν
3: έχω κάνει.
2: Διέστηση, απλά δεν την ακούς.
3: Παιδί μου, όχι.
2: Τίποτα. Δε,
3: μιλάει, το κουμπάκι αυτό δεν υπάρχει πάνω.
2: Δεν την είναι πολύ πάνω.
3: Τώρα είμαι καλά.
2: Πιο πολύ βαρολογική παρά διέστηση. Κοπανιέσαι, παιδί μου, με το στυλό.
3: Μα δεν έχω διέστηση.
2: Κοπανάει το κεφάλι με το στυλό και φοράζει δεν έχω διέστηση.
4: Ωραία. Ελπίζω εσείς που μας ακούτε να έχετε και διαισθητικά να κλείσετε το όχι, εντάξει. Μην πάτε πουθενά.
0: Κορίτσια στην πόλη κάθε πρωί στις 7. Στο Mad Radio 106,2. Mad
5: Radio. Here comes Johnny, είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στην τελευταία ώρα μαζί εδώ στο Mad Radio 106,2 με περισσότερη ενέργεια, κομματάρες και ό,τι χρειάζεται για να κλείσει σωστά, πάρα πολύ σωστά η ημέρα σου εδώ στο... Mad Radio.
0: Mad Radio. Mad Radio 106,2.

Elton Jones, Dua Lipa, Cold Heart εδώ στο Mad Radio. Και πάμε για ένα γρήγορο recap για αυτό το σημερινό μας έτσι top 5 στην Αίγινα. Στο νούμερο 5 λοιπόν είχαμε την αρχιτεκτονική, την ατμόσφαιρα της πόλης με νεοκλασικά σοκάκια και υπέροχα έτσι χτίρια δίπλα από την παραλία. Στο νούμερο 4 είχαμε τις παραλίες Αγία Μαρίνα, Μαραθώνας και Αιγινίτσα που αξίζει πάρα πολύ να πάτε. Επίσης θα σας έλεγα να πάτε και στη Μονή, στο διπλανό εκεί νησί δίπλα από την Πέρδικα, 10 λεπτά μόνο με το πλοιαράκι και περνάς υπέροχα. Στο νούμερο 3 λοιπόν η προσβασιμότητα του νησιού, γιατί εδώ μιλάμε για ένα νησί που είναι 40 λεπτά με το Δελφίνι από τον Πειραιά, τίποτα παιδιά. Στο νούμερο 2 η γαστρονομία και φυσικά το πιο pop της προϊόν που είναι το φιστίκι Αιγίνης και είναι σε όλες τις μορφές, σε όλα τα προϊόντα. Και στο νούμερο 1 λοιπόν η ιστορία και ο πολιτισμός της, γιατί ο ναός της Αθέας και η παλιοχώρα βασικά αξίζουν πάρα πολύ. Άρα στην Αίγινα τα έχεις όλα, έχεις ιστορία, φαγητό, θάλασσα, απόσταση βολική και φιστίκι σε όλες τις μορφές. Το μόνο που δεν έχεις είναι δικαιολογία για να μην πας.

Online, στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

Summer Show, γρανίτα από λεμόνι. Τι ωραία γρανίτα από λεμόνι, και ξινή και γλυκιά. Και πριν αφήσουμε τελείως την Έγινα, να σου δώσω και ένα έξτρα έτσι περιπετειώδες vibe. Υπάρχει και scuba diving, ομαδάρα εκεί, να ξέρεις που τους λατρεύω. Η Έγινα δεν έχει μόνο ωραία πράγματα έτσι πάνω από τη θάλασσα, έχει και κάτω από τη θάλασσα και στον ωκεανό της και στο βυθό της. Ο Σαρονικός, πώς να το πω, προσφέρει καθαρά νερά, καλή ορατότητα, ιδανικό έτσι για υποβρύχες, εξορμήσεις, για φωτογραφίες, ενώ υπάρχουν σημεία με ύφαλο, σπηλιές και θαλάσσια ζωή. Το νησί λειτουργούν οργανωμένα κέντρα κατάδυσης με επιλογές και για αρχάριους αλλά και για έμπειρους δίτες. Άρα αν πας στην Αίγινα και θες να κάνεις κάτι έτσι παραπάνω από μια απλή εξόρμηση στις ξαπλώστες, μπορεί να δοκιμάσεις λοιπόν μια ιδιαίτερη και ωραία εμπειρία στις βουτιές, αλλά με εκπαιδευτεί έτσι, όχι επειδή είδαμε 2-3 βίντεο στο Survivor, το είδαμε Ζακ Κουστό, τέλος πάντων, με εκπαιδευτεί, το τονίζω.

0: Let Her Go, ένα μοναδικό remix εδώ στο Mad Radio 106,2. Είμαι ο Γιάννης Χατζηγεωργίου και μπαίνουμε στο τελευταίο μισάωρο μαζί αυτή την Τρίτη. Και θέλω να ξέρεις πως κάθε πρωί, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10, η μέρα ξεκινάει αλλιώς. Πραγματικά ξεκινάει αλλιώς, γιατί έχουμε Κάτια Νεκταρίου, Βρυσίδα Αδριώτου, Κατερίνα Πεφτίτση που παίρνουν τη σκυτάλη και γίνονται η παρέα σου, συζητώντας πάρα πολλά θέματα όπως επικαιρότητα, social media trends, ταρό, ζώδια, σχέσεις, μόδα, pop κουλτούρα και όλα όσα μοιράζεις με την παρέα σου. Απλά έτσι λίγο πιο φωναχτά, πιο τσιριχτά, πιο διαφορετικά θα πω, γιατί αυτά είναι τα κορίτσια στην πόλη που λατρεύουμε εδώ στο Mad Radio 106,2. Και ναι, αν ξυπνάς δύσκολα, δεν πειράζει, θα σε ξυπνήσουν αυτά τα κορίτσια. Θα σε ξυπνήσουν αμέσως.
1: Η Αγγελική Λιάτη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γεωργαντά και το After Dark.
2: Έκανες μια πολύ γενναία εξομολόγηση. Mm-hmm. Σε προσέγγισαν γυναίκες.
3: Σοκαριστικά πολλές. Δεν περίμενα. Ειλικρινά σου μιλάω να γίνει όλο αυτό. Κάπως έτσι γίνεται. Η μία παίρνει δύναμη από την άλλη.
1: Και ένα ανατρεπτικό εξομολογητήριο.
2: Θέλω να μου πεις κάτι που έχεις κάνει από τη ζήλια σου. Κάτι ψιλοακραίο. Να κοιτάξεις κινητό τηλέφωνο, να παρακολουθήσεις.
3: Όλα.
2: Αν μην χρειαστούμε πέσει καμία βοήθεια δηλαδή.
3: Μην πέσει ηλεκτρονική συσκευή στα χέρια μου.
1: After Dark με τον Θέμη Γεωργαντά. Κυριακή στη 1 και 4 μετά τα μεσάνυχτα. Στο Open.
4: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά.
5: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Just the way you are. Και το Σαββατοκύριακο σου εδώ στο Mad Radio 106,2 ξεκινάει από την Παρασκευή με τέρμα τα γκάζια. Από τις 8 το βράδυ, Peter, Coyote, Inspire, Ντόνις Δημητριάδης, Χούλιο και Τιέστο σε απόγειο με την απόλυτη dance μουσική. Ενώ τα Σαββατοκύριακα έχουμε Πέδρο Τριανταφύλου με το The Hits Hot 40 και Νατάσα Σιδηροκαστρίτου με το mad.gr. Γιατί τα weekend σου δεν ξεκινάνε όταν τελειώνει η δουλειά, ξεκινάνε όταν πατήσεις το play στο Mad Radio 106,2.

Ανισοπαίδη δίσκο εδώ στο Mad Radio 106,2. Ένα κομμάτι το οποίο το γνωρίσαμε από το μαέστρο. Εγώ τουλάχιστον το γνώρισα από το μαέστρο του Χριστόφορου Παπακαλιάδη. Υπέροχο ρεφρέν. Το κουπλέ βέβαια είναι σαν λίγο να βαριέται, σαν λίγο να μην το θέλει ρε παιδάκι μου αυτό ο παν παν. Εντάξει, παρόλα αυτά όμως είναι ένα κομμάτι που

0: 90,2.
1: Summer on the beach από το Mad Radio 106,2. Στη δυτική πλευρά της Λευκάδας, το Πόρτο Κατσίκι βρίσκεται κάτω από έναν τεράστιο, σχεδόν κάθετο λευκό βράχο. Για να φτάσεις στην παραλία, κατεβαίνεις στα σκολοπάτια που ξεκινούν από την κορυφή και όσο πλησιάζεις του γαλάζιου. Το όνομά της σημαίνει λιμάνι των κατσικιών, επειδή κάποτε το σημείο ήταν τόσο δύσβατο, ώστε λέγεται ότι μπορούσαν να το προσεγγίσουν μόνο κατσίκια. Σήμερα είναι μία από τις πιο γνωστές παραλίες της Λευκάδας και ολόκληρου του Ιουνίου. Save your summer. Mad Radio 106,2.
2: Η Μέρη Σινατσάκη σε μια αποκαλυπτική συνέντευξη στο Θέμη Γιοργαντά και το After Dark.
3: Δεν λες ο άντρας μου, τα γόρια.
4: Όχι, είναι τα γόρια. Είναι πιο ταλαντούχος άνθρωπος στη γη για μένα. Δεν μπορώ να ξεπεράσω το θαυμασμό που του έχω.
2: Και ένα hot εξομολογητήριο.
3: Από το 1 έως το 10, πόσο ελκυστική νομίζεις ότι είσαι?
4: Ωραία, είμαι 10 με τον...
3: Oh, no.
2: After Dark με τον Θέμη Γιοργαντά. Σάββατο, μία ώρα μετά τα μεσάνυχτα, στο Open.
5: N1 Casino. Εδώ περνάς καλά

0: κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
1: Ο ήχος του σήμερα. Ενέργεια που θέλεις. Mad Radio. Mad Radio 106,2.

0: shake it to the max. Shake it to the max. Please just rewind, let me shake it to the max.
1: Αυτό το καλοκαίρι ζήσε κάθε στιγμή σου πιο δυνατά. Save your summer. Mad Radio 106,2.

Ήλιος, φίλοι, μουσική. Madridio. Από την πόλη μέχρι την παραλία. Save your summer. Madridio 106,2.

online. Στο desktop, στο tablet, στο κινητό, σε smart TV, στο αυτοκίνητο. Πολλές συσκευές, μία μοναδική εμπειρία. Mad Radio 106,2.

0: Mad Radio 106,2.
1: Η ώρα είναι 3. Κάθε ώρα περισσότερα για σένα. Mad Radio 106,2.
0: Περισσότερη μουσική. Περισσότερη ενέργεια για σένα. Mad Radio 106,2.